ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

σε έχω θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Γιατί από τις 7 το πρωί
2: είναι και γοητευτικός και είναι και ικανός και γοητευτικός όλα μαζί συνδυασμός.
1: Έκανε αποκρούσεις τρομερές και κράτησε το Βραζιλία-Ισπανία 0-0, μας είπε ο κύριος Νίκος πριν λίγο που φέρε τον καφέ.
2: Βρε ναι, μας τα είπε, αλλά...
1: Και είναι και ένας γοητευτικότατος και είναι ο κύριος που αρέσει στην Πέττη. Που λέει ένας κούκλος και αυτά.
2: Άντε ρε, δεν το παρακολουθήσαμε.
1: Ναι.
2: Και κύριος και κούκλος, μάλιστα.
1: Και ξέρεις, εγώ από παιδί με τράβαγαν οι τερματοφύλακες πολύ.
2: Ξέρεις γιατί, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πιο σταθερό πλάνο πάνω το συνήθως, ναι. Από τους υπόλοιπους που μονίμως τρέχουν γύρω.
1: Δεν ξέρω.
2: Αυτοί έχουν το σταθερό το πλάνο, κρατάνε την μπάλα, είναι πίσω, ας πούμε, ο πιστοφυλακή που προσέχουν το σπίτι, ναι. Κάπως έτσι το έχει στο μυαλό σου, καταλαβαίνεις.
1: Εκτιμώ τον άνθρωπο που δεν θα φάει τον γκολ.
2: Εκτός αν είναι μπαλομαζόχτρο αυτό.
1: Ναι.
2: Και τα τρώει όλα.
1: Όχι, εγώ εκτιμώ τον άνθρωπο που δεν θα φάει τον γκολ περισσότερο από αυτόν που το βάζει.
2: Συμφωνώ.
1: Κατάλαβες.
2: Συμφωνώ. Που
1: γιατί
2: κρατάει...
1: κάποιες φορές είναι πιο δύσκολο.
2: Που κρατάει
1: αυτό.
2: Πίσω. Mm. Που κρατάει άμυνες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Φιλοσοφήσαμε καλέ.
2: Καλά, ναι, ξεκινήσαμε. Τρεις ολόκληρες ώρες αυτό θα κάνουμε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα. Όπως κάθε μέρα για 180 λεπτά. Και εσείς στην παρέα μας. Ελάτε σιγά σιγά να ξυπνάμε. Δεν ξέρουμε πού σας πετυχαίνουμε.
1: Κανονίστε να μας ακολουθήσετε στα Instagram μας. Να φτάσουμε και εμείς στο ρεκόρ του τερματοφύλακα της Βραζιλίας.
2: Λοιπόν,
1: πού να τους πετυχαίνουμε τους ανθρώπους τώρα, θα φτιάχνουμε το καφεδάκι.
2: Άθεν Σάφα και ναι. Βασίλης κάτω Παύλο
1: Φορτούνης. Για να δω εγώ κινητικότητα.
2: Για
1: έλα
2: δω...
1: καλημέρα. Α, και έχουμε και το Viber. Να μας στείλουν και καλημέρες μια και πιάνε το κινητό.
2: Κοιτάξτε, στείλτε μας τα προσωπικά μας και αν θέλετε, στείλτε μας λίγο στα Viber.
1: Ναι, έτσι. 6937-949-949 το Viber του ρυθμού εκεί που μπορείς να στείλεις ηχητικό με τις καλημέρες σου να παίξουν στον αέρα να ανέβουμε γιατί είναι Τετάρτη παιδιά και είναι 17 έκτου.
2: Λοιπόν, έχουμε μέσα στην ώρα το έλα να πάμε στο νησί, οπότε σε λίγο σας λέμε τι κάνετε, τα viral news γενικότερα, ανοίγουμε θέματα για να συζητήσουμε και φυσικά σας λέμε και κάτι ακόμα που πρέπει να κάνετε. Να κατεβάσετε το Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί μας, με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από το κινητό και από τον υπολογιστή. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί, χρησιμοποιείτε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια και βρίσκετε ακόμα και συνταγές στα φυλάδια προσφορών για το καθημερινό σας τραπέζι. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μπείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο masoutis.gr. Άντε να ξεκινήσουμε.
1: Για πάμε.
2: Άντε να ξεκινήσουμε. Λάου Λάου, με Παντελίδη, με Οικονομόπουλο και Πάνο Κιάμο. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος στο Πάμε Πρωινό της Τεταρτίτσας. Καλημέρα.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: βράδια πρωί-πρωί, Παντελής Παντελίδης και Βασίλης Καράς. Ντουετάρα, για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε, και αυτό στο Πάμε Πρωινό.
1: Όλα στο Πάμε Πρωινό, όπως και μία εκπομπή τριώρη που σας έχουμε ετοιμάσει, εκπληκτική. Έχουμε και τι δεν έχουμε του κόσμου, τους διαγωνισμούς, και έχουμε και πάρα πολλά θέματα. Τώρα όμως προηγείται η ειδησιογραφία.
2: No news, good news.
0: Παναγία μου, μπαίνουν έτσι. Όχι, κοίταξε να δεις. Στο πετρέλαιο βυθίστηκαν άνω του 10% μέσα μόλις σε μια μισή μέρα οι τιμές.
1: Να πέσουν κι άλλο εκεί που ήταν.
0: Κάτω από τα 80 δολάρια κατρακύλησε το Brent. Αυτές οι τιμές τις είχαμε να τις δούμε από 2 ή 4 Μαρτίου. 4 Μαρτίου για τα.
1: Δεν πάει κι άλλο, ήταν πιο κάτω το πετρέλαιο.
0: Να μετακυλιστούν τώρα αυτές οι τιμές και στην Αγγλία. Περίμενε, ακόμα είμαστε ψηλά.
1: Πολύ ψηλά, 1,915 και 1,937.
0: 1,915 και 1,937.
1: 1,5.
0: 1,6 το είχαμε αφήσει.
1: Ναι, 1,5,9.
0: Καλά, κάτσε ακόμα. Θα γίνει και αυτό.
1: Βάζαμε,
0: φαντάζομαι.
1: Και είναι τόπο.
0: Πληρώσαμε τόσο καιρό. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Μητσοτάκη. Στη Βούλα έκανε δηλώσεις, είπε: ο τζάμπας δεν υπάρχει.
1: Άντε.
0: Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ήρθε ο τζάμπας ένας, ανταγωνίζεται το τζάμπα 2, θα ακολουθήσει ο 3 και ο 4.
1: Αυτό
0: τώρα. Τώρα θα λέει τον κύριο Τσίπρα, θα λέει τον κύριο Ανδρουλάκη και γενικά τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Εν τω μεταξύ, όταν το είδε αυτό και ήθελα να στο συζητήσω, μου μοιάζε με τα ονόματα WiFi που ψάχναμε.
1: Τζάμπα 1, τζάμπα 2.
0: Ναι, ο τζάμπας δεν υπάρχει ένα.
1: Ναι, α, καλό αυτό, μπράβο. Ναι, είχες δίκιο. Είναι πάντως μια έκφραση που ακούγεται από στόμα πρωθυπουργού. Ο τζάμπας δεν υπάρχει.
0: Ναι, καλέ. Τόπε.
1: Φοβερό.
0: Τόπε. Κοίταξε τώρα. Καταρχάς μην γελιόμαστε. Παρόλο που λέει ότι επιμένουν και σας λένε πράγματα και σας τάζουν πράγματα, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί πιστεύουν ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να τους πούμε ότι οι εκλογές θα γίνουν, δεν θα γίνουν πριν το 2027. Παρόλα αυτά.
1: Να τάξουν λίγο αργότερα.
0: Ναι, παρόλα αυτά. Μην γελιόμαστε. Έχουμε μπει ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο.

0: σε τους με κάθε λεπτομέρεια, μέχρι χρονομετρούν την ώρα που την ακουμπάει.
1: Δεν τώρα, είναι, είναι υπερβολές. Βγαίνεις μπροστά στις κάμερες, ναι, να κάνεις μια επίσημη χειραψία και πρώτη, στην πρώτη κυρία της Γαλλίας και της πιάνεις το χέρι και το κρατάς 13 δευτερόλεπτα. Πάμε.
0: Λίγο
1: κράτα
0: είναι.
1: Χρόνο.
0: Ωραία. One Mississippi, two Mississippi, three Mississippi. Α, είναι πολύ.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και έτσι.
0: Μήπως και, το σφυγεί κιόλας.
1: Και αυτό ψάχνουν να βρούνε. Ακόμα δεν έχουν περάσει τα 13 δευτερόλεπτα. Να.
0: Είναι πολύ.
1: Ναι,
0: είναι πολύ.
1: Και έχει και τις μελανιές εδώ πέρα και λένε ότι είναι τις έντονες χειραψίες.
0: Μελανιές έχει
1: χειραψίες. Έχει κάποιες μελανιές.
0: Καλά, τις το έβγαλε το χέρι του.
1: Όχι αυτή. Εδώ και πολύ καιρό συζητιέται ότι υπάρχουν κάποιες μελανιές στο χέρι του κυρίου Τραμπ. Άλλοι λένε ότι από την γυρατιά, άλλοι λένε ότι έχει ευαίσθητα αγκία κλπ. Αλλά είναι λόγω τραυματισμών που παθαίνει από τις έντονες χειραψίες που κάνει.
0: Φαντάσου οι άλλοι με τι καημό του το σφίγγουνε το χέρι. Για να του το μελανιάσουνε.
1: Για να του καλοπιάσουνε. Λοιπόν, ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες εκεί πέρα πλέον αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα στην Πολωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έχει προφανώς πολλά διάφορα προτερήματα. Εκτός από συμβολισμό, έχει και ουσιαστικές προεκτάσεις για το μέλλον της ελληνικής κοινότητας στην Πολωνία. Τα διάβαζα χθες. Υπάρχουν αρκετά ωφέλη και για συνδέσμους και για επιδοτήσεις και για τα μαθήματα ίσως των ελληνικών που μπορούν να μπουν και κάποια παιδιά στα σχολεία κλπ. Και τέλος, να το πω γρήγορα, το φαρμακείο αυτοκινήτου που πρέπει να πάρουμε όλοι το καινούριο, που έχει νέες προδιαγραφές.
0: Πες το μου τώρα.
1: Λοιπόν, η νέα ημερομηνία, η καταληκτική για να το αποκτήσουμε χωρίς πρόστιμο, είναι η 1η Γενάρη του 2027. Εγώ το πήρα.
0: Το πήρες, από πού,
1: δεν το άνοιξα.
0: Και δεν μου είπες να πάρω κι εγώ.
1: Αχ, μου το παραγγείλει μια φίλη online εδώ και καιρό και ήρθα χθες.
0: Μα παιδί μου, τώρα έπρεπε να μου πεις να πάρω κι εγώ ένα.
1: Θα σου πω. Τώρα.
0: Είναι απαραίτητο το φαρμακείο μέσα.
1: Ένα κοσαρικάκι.
0: Εγώ έχω ένα φαρμακείο μέσα στο αυτοκίνητο ήδη. Μήπως κάνει αυτό.
1: Δεν κάνει, δεν έχει κουβέρτα.
0: Πρέπει να έχει και κουβέρτα.

0: μέσα στο στούντιο, παιδιά. Απολαμβάνουμε τραγουδάρες και Οικονομόπουλο και Πάνο Κιάμο.
1: Δεν λες τις γκρινιές μας που λέμε εδώ πρωί-πρωί με τα τέρματα.
0: Λίγο, αλλά ακούμε τραγούδια στο τέρμα. Και έχει τι κάπου μας στέλνουν οι φίλοι μας, μας στείλανε.
1: Άντεντε, άντεντε, παίξε ρε παιδί μου να αντρελαθούμε.
2: Καλημέρα, παιδιά. Αν την ξεκινήσαμε λίγο γρήγορα, για 180 λεπτά θα σας ακούμε στα μάτια.
1: Ρε Μάρκο. Ευχαριστούμε,
3: τι ωραία τα λες, Ελευθερής.
1: Καλώς το να.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Γεια σου, βρε Λευτέρη.
0: Λευτέρη, έχεις ένα ωραίο ρυθμό, σταθερό. Έχεις ένα ρυθμό 9.49.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Θενούλα.
1: Αγάπη.
4: Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Φιλιά πολλά σε όλους.
0: Έλα να γλεντήσουμε, να γλεντήσουμε κι εμείς. Όπως η Τουρκάλα, η φίλη μας, η οποία γλέντησε με ταούλια και χορούς το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου.
1: Το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, καλέ. Στη μέση του δρόμου, μπροστά στο δικαστικό μέγαρο στου Ντίγκερμπικακίρ, δεν ξέρω τι, μια γυναίκα που μαζί με τους συγκινείς της έβαλε τέλος σε ένα γάμο 24 ετών με ταούλια, γκάιτες και άρχισαν να ηχούν.
1: Κοίτα γλέντια, κοίτα γλέντια.
0: Λέει, κοίτα ξαναδεί.
1: Απαλλαχτήκα από σένα.
0: Λέει, κοίτα ξαναδεί, δεν το γλέντισα όσο έπρεπε κατά τη διάρκεια.
1: Ωραία.
0: Θα το γλεντίσω τώρα στο φινάλε.
1: Λοιπόν,
0: έκανε τελετή λήξης.
1: Θα σε πιάσω τώρα, εξαπίνεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα γνωρίζεις αυτό που θα... Η νούμερο ένα τάση αυτή τη στιγμή στους ανθρώπους, στις ομάδες που οργανώνουν τα weddings και τα pre-weddings και τα αυτά.
0: Έλα,
1: είναι τα party χωρισμού. Είναι η νέα μόδα. Πας και διοργανώνεις το πάρτι του χωρισμού
0: και
1: σου και καλείς όλες τις λεύθερες φίλες.
0: Και χρειάζεσαι και τέτοιο και event planner.
1: Άμα θες να το κάνεις
0: κάτω μόνος σου.
1: Είσαι καλά. Ο event planner ψάχνει. Βρίσκει 30 ετών ελεύθερος, φέρτονα στο πάρτι. 32 ετών Αυστραλός πυροσβέστης.
0: Και ο Τουμπερλεκάς.

0: Να μας έχετε σαν τα μάτια σας.
1: Βέβαια εμείς.
0: Τι?
1: Είμαστε ακόμη σε ρομαντική κατάσταση.
0: Εμείς είμαστε μες στον έρωτα. Αλλά εάν τύχει και μας κάνουν κάτι, να ξέρουν ότι θα το γλεντήσουμε.
1: Προς το παρόν, εμείς η μόνη καντάδα που θα κάνουμε είναι το απόν.

0: Ηρεμήσαμε. Έφυγαν οι παλμοί όπως και να έχει.
1: Εγώ χορεύω ακόμα του
0: Μπερλέκη. Του Μπερλέκη, το γλέντι. Αλλά ναι, ο Απόν είπε την τραγουδάρα του και την ωραία καντάδα του.
1: Πάρα πολύ ωραία καντάδα. Τώρα εσείς που ταξιδεύετε, ξεκινάνε τα ταξίδια, μπαίνετε στα πλοία και πάρα πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται από την αυτεία των ταξιδιών. Θα πάρετε το Travel Fix ODF. Είναι οι διασπυρώμενες ταινίες που μπαίνουν στο στόμα και περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία. Πολύ σημαντικό. Και χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις το ταξίδι σου χωρίς ναυτία. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την ναυτία και είναι φυσικά από τη Unipharma.
0: Εμείς φεύγουμε πολύ ήρεμοι για διάλειμμα και ερχόμαστε σε 3 λεπτάκια.
1: Έλα, έλα, ερχόμαστε σε λίγο.
0: Τι θα γίνει, θα μας αφήσετε να νοιάσουμε, έτσι θα το πάμε σήμερα.
1: Ό,τι έχει να γίνει, έλα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνα Σοφά, σόλο διβάνι,
12: δικουαλίτα.
13: Κάθεσαι στο μιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα.
11: περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Πες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
14: Λάμπη!
13: Στις 18 Ιουνίου.
15: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
16: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
13: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
17: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
18: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
13: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
19: Χαρά στο πόνσο.
13: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους.

0: Άλσα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Yes, yes, yes, welcome back. 7 και 35, Φορτούνη Σαφαλίδου και Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό το μεσοβδομαδιάτικο.
6: Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και στα μέσα του μήνα.
5: 17 έχει ο μήνας, 6 και 3 ξημέρωσε, 9 παρα 10 βγει ο ήλιος, 21 του μηνού, θα σου το πω και αυτό σε 3-4 μέρες από τώρα, 4, είναι η μεγαλύτερη ημέρα. Μετά αρχίζει και παίρνει κατηφόρα.
6: Α, μικρέ, για χειμώνα.
5: Πότε κιόλας καλέ, πότε πέρασε το καλοκαίρι.
6: Ρε, δεν πέρασε ρε παιδιά, μπροστά μας είναι, καθίστε λίγο καλά.
5: Λοιπόν, ξέρεις τι λέγαμε πριν, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, ναι, όταν ψάχνεις ασφάλεια, γιατί λέγαμε τώρα και για τις ασφάλειες των αυτοκίνητων και όλα αυτά, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύεσαι και το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή και είναι φοβερό πραγματικά. Για τσεκάρετε το. Για τσεκάρετε το. Θα πάμε τώρα να σας πω την κίνηση.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Φωνάξτε τον πράκτορ Βουφού, τον καλύτερο πράκτορ της κίνησης στην Ελλάδα.
5: Με ασφάλεια θα σας την πω. Έχει στο κατέβασμα του Κηφισού ποτηλιάρισμα μέχρι από πάνω από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Λένορμαν. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Λίγο αν κατεβαίνεις την Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και κάτω, εκεί σε αυτό το ύψος έχει ένα πήξιμο. Και αν βγαίνεις από το Χαϊδάρι για να πας προς την Ελευσίνα και είσαι στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί πέρα όλο αυτό το διάστημα και στη Λεωφόρο Χριστού είναι πυγμένο.
4: Ο καιρό σήμερα.
7: Καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Λοιπόν, σήμερα πάμε να φτιάξουμε μια συνταγή εκπληκτική για τον καιρό στην Αττική. Βάλτε τα τηγάνια σας στη φωτιά, όπως έχω κάνει εγώ εδώ, να τη στηρίζουν. Δυναμώστε λίγο το μάτι, δυναμώστε. Που θυμάστε χθες που σας είχα πει στα συστατικά να φέρετε κάποια σνεφάκια, κάποιες τοπικές μπόρες και πλοκές.
5: Ναι.
7: Αυτές τις αφήνουμε έξω, δεν τις βάλουμε σήμερα τελικά. Δεν τις βάλουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα βάλουμε ήλιο. Θα βάλουμε γενικά αέρα, καιρό με το τηγάνι. Κουνήστε το τηγάνι καλά, αροζάρουμε, ροζάρουμε, αροζάρουμε. Αροζάρουμε με λίγη θερμοκρασία που ανεβάσετε τη θερμοκρασία, ανεβάστε τη. Να φτάσει 34 το μεσημέρι.
5: Είναι ήδη πολύ ψηλή η θερμοκρασία.
7: Βάλτε λίγο μία κουταλίτσα. Βάλτε μία κουταλίτσα 3x5 μπουφόρ μέσα. Βάλτε κύριο Φορτούνη, σα βλέπω. Αροζάρετε με το δεντρολίβανο του 3x5 μπουφόρ και 34 βαθμού για να ροδίσει. Λοιπόν, κουνήστε κύριε Φορτούνη.
5: Έχει ανέβει θερμοκρασία.
7: Ναι, αλλά σας έχει κολλήσει μέσα.
5: Σας έχει κολλήσει μέσα στο τέρμα.
7: Ναι, αλλά άμα το κουνήσετε δεν θα κολλήσει.
5: Είναι στο τέρμα,
7: όπα,
5: παιδί μου, σας λέω.
7: Βλέπω φουτόνια εκεί. Βγαίνουν κάτι καπλά.
6: Συγγνώμη, είχαμε μια μικρή επιπλοκή με το τηγάνι του κύριου Φορτούνη.
5: Φωνάστε.
6: Καλέ, δεν μείνω όλα υπό έλεγχο. Μην αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε.
5: Λοιπόν, η μόνη λύση είναι να πάμε σε μια καντίνα. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
8: Έξι σάντουιτς.
5: Έτσι όπως τα κάναμε.
8: Ένα hot dog να φάω.
6: Ψυχή μου από το Σεπτέμβρη που μας πέρασε. Αυτή είναι η ψυχή μου, η φωνή της ψυχής μου είναι αυτή.
5: Yes, yes. Σε λίγο θα συζητάμε το θέμα ημέρας. Στο Brat Πάμε Πρωινό. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10.
9: Brat Πάμε Πρωινό.

0: Γίνεται.
1: Κανονίστε εσείς τώρα που δεν εγκρίνεται, γιατί θα κάνουμε ό,τι έκανε και η φίλη μας η Τουρκάλα. Έτσι.
2: Και θα εγκριθεί. Θέτε, δεν θέτε.
1: Και θα εγκριθεί. Θέτε, δεν θέτε.
2: Της ημέρας που ξεκινάμε να συζητάμε, ανοίγουμε το θέμα ημέρας και το θέμα συζήτησης με τους ακροατές μας, με εσάς βρε που μας ακούτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κάθε πρωί εδώ στο ρυθμό 949.
1: Βέβαια.
2: Ποιο είναι το ταλέντο που θα ήθελες να έχεις και δεν έχεις?
1: Ποιο, τι?
2: Ποιο είναι το ταλέντο που θα ήθελες να έχεις αλλά δεν το έχεις, αλλά θα ήθελες πολύ να το αποκτήσεις? Δηλαδή αν σε ρώταγα
1: αυτό
2: τώρα.
1: Αυτό συζητάμε σήμερα.
2: Ναι, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, ναι. Στο 6937-949-949 Viber του ρυθμού. Κοίτα. Ξεκινήστε να στέλνετε εσείς τις απαντήσεις σας ήδη. Όσο θα μας λέει ο Φορτούνης, ποιο είναι το ταλέντο που θα ήθελε να έχεις.
1: Κοίτα να δεις, εγώ,
2: ναι.
1: Διάφορα τα έχω ζηλέψει κατά καιρούς, αλλά από παλιά με θυμάμαι να θέλω να μπορώ να, και να μάθω και να ξέρω να ζωγραφίζω πάρα πολύ ωραία.
2: Κι εγώ. Ρε Φορτούνη, στο μυαλό μου είσαι. Κι εγώ θα ήθελα να είμαι ζωγραφός. Θα ήθελα να έχω αυτό το ταλέντο, λοιπόν, της ζωγραφικής, να είμαι ζωγράφος.
1: Θα ξεκινήσουμε μαθήματα.
2: Μπράβο.
1: Τέλος.
2: Δεν μπορώ. Έχω ξεκινήσει. Δεν κάρβουνο, άστο. Δεν είχα
1: κάρβουνο.
2: Ξεκινήσει γιατί μου άρεσε. Δεν έχω το ταλέντο της ζωγραφικής καθόλου.
1: Εσύ.
2: Καθόλου.
1: Μισό λεπτό. Πρόσεχε. Εγώ ως μηχανολόγος έχω κάνει κάτι σχέδια, αλλά μηχανολογικά. Δηλαδή, όσον αφορά τις τρισδιάστατες απεικονίσεις και αυτά, μου κόβει λίγο. Αλλά στο ελεύθερο σχέδιο, αυτό, να πιάσει το χέρι μου τώρα.
2: Εσύ να βλέπεις κάτι ωραίο και να το ζωγραφίσεις.
1: Δεν μπορώ να το κάνω.
2: Δεν μπορείς,
1: τεχνική είναι, να ξέρεις.
2: Δεν είναι τεχνική. Πήγα, έκανα μαθήματα και ξέρεις τι μου πει δασκάλα, τραγούδα που λέει. Έχεις αυτό εσύ.
1: Πήγαινε να μου λέει. Δεν το έχω κάνει όμως. Κάτσε. Εγώ μπορώ να μου προκύψει. Είναι layers. Πρέπει πρώτα να σκεφτείς ποιο στρώμα να βάλω πρώτον. Πώς θα κάνω δεύτερο αυτό. Πώς το αποδώσω. Τις σκιές, όλα αυτά είναι. Όχι,
2: Είναι ταλέντο η ζωγραφική. Πρέπει να
1: τότε.
2: Το λέει η ψυχούλα
1: πρέπει
2: σου.
1: Να βρούμε άλλο θέμα.
2: Πρέπει να ξέρεις να το, αυτό που βλέπεις και αυτό που φαντάζεσαι. Και, λοιπόν, θα θέλαμε πολύ να το έχουμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, εκτός από τη ζωγραφική.
1: Ναι.
2: Θα σου φανεί παράξενο τώρα. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να παίζω του Μπερλέκη. Σας ορκίζομαι. Θέλω να παίζω του Μπερλέκη. Δηλαδή,
1: σήμερα
2: αν ήξερα να παίζω του Μπερλέκη, όλη μέρα θα ήμουν με ένα του Μπερλέκη στο χέρι, ρε. Και την ώρα που θα μου έλεγε το παράλογο, κοιτάζω, το ξεκίναγα.
1: Λοιπόν, θα το έχουμε εδώ πέρα του Μπερλέκη, θα ρίχνεις και μία.
2: Ναι, θα μου έλεγε, ξέρω εγώ, ότι ξέρετε κάτι. Αυτό θα γίνει. Σε ένα μία. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα
1: με τον Τάκη και τον Ζαχαρά.
2: Μπράβο,
1: αυτό
2: που είναι η φράση μας. Λοιπόν.
1: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν,
2: έτσι,
1: παιδιά,
2: ναι,
1: ζωγραφική και του Μπερλέκη τα δικά μας τα κρυφά ταλέντα που θα θέλαμε να έχουμε.
2: Πολύ θα ήθελα να παίζω του Μπερλέκη.
1: Εσείς...
2: Αλλά και αυτό είναι ταλέντο, ρε φίλε.
1: Είναι ταλεντάρα. Εσείς, ποιο ταλέντο δεν έχετε αλλά θα θέλετε να αποκτήσετε, για πείτε το μας.
2: 6937-949-949 στο Viber του σταθμού μας, στο Viber του ρυθμού, δώσε του Μπερλέκη. Ξεκινάτε να στέλνετε τώρα εσείς τα ταλέντα.
1: Εμείς με ένα στόμα, μια φωνή, είπαμε ζωγραφική.
3: Πάμε πρωινό!
1: Και σε κόκκινο.
4: Καλό ήτανε, μα
3: πάμε πρωινό, στο ρυθμό 949.

0: εδώ. Πάμε πρωινό μεσοβδόμαδο και τώρα ξεκινάει το νησιώτικο το πάρτι.
1: Έτσι, γιατί είχαμε του Μπερλέκια, θέλουμε και ένα βιολί.
0: Τι ξεχάσαμε να πούμε.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, λοιπόν, η κολλητή και εσύ.
0: Η στιγμή για να καλέσετε είναι τώρα. Άρα λοιπόν σας λέμε, πάρτε το κινητό αυτή τη στιγμή και καλέσε στο 210-6835-722. Ο πιο γρήγορος, βασικά το τρίτο τηλεφώνημα, το τρίτο
1: Ωραίος.
0: Τηλεφώνημα θα βγει στον αέρα για να μας πει το ρεφρέν της επιλογής του και να μπει στην κλήρωση. Το τρίτο τηλεφώνημα στο 210-6835-722.
1: Ο ρυθμός 949 λοιπόν σε στέλνει στην Τίνο ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Αιωλή Τίνο Suite, σε ένα ξενοδοχείο με πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Seajets, οι 50 προορισμοί στο Αιγαίο και τα ακτοπλοϊκά δώρα από τη Seajets, το στόλο ταχύπλων το μεγαλύτερο παγκοσμίως. Λαλαλούζα Beach Bar για να πίνετε τα καφεδάκια σας, να τρώτε και να ξενιάζετε, και φυσικά Δρόμος Rent Car για την αμαξάρα που θα έχετε μέσα στο τρίμερο, όλα πληρωμένα. Πάρε τώρα στο 210-68-35-722 για να μας πεις το νησιώτικο τραγούδι που θα θέλεις να ακούσεις στην Τίνο, αυτό που θα τραγουδάς στο
2: χαράβι. Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι στην τρίτη γραμμή μας?
1: Γεια σας. Καλημέρα σας. Πώς λέγεστε?
4: Βάλια.
1: Έλα, γεια σου, Βάλια. Βάλια. Τι ωραία.
0: Έχεις ξαναπαίξει?
4: Όχι, είναι πρώτη φορά.
0: Ωραία.
1: Σούπερ. Άρα...
4: Δεν το πιστεύω ότι σας πέτυχα κιόλας.
0: Είσαι στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, ναι, στο αυτοκίνητο.
0: Ωραία.
4: Για
0: άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα τώρα ήρθαμε για να τραγουδήσουμε νησιώτικα. Τι θα τραγουδήσεις?
4: Εννοείται. Το μουράγιο της Νομικού.
1: Φανταστικό. Φανταστικό. Πολύ αγαπημένο. Λοιπόν, Βάλια, επειδή έχεις μπει ήδη.
0: Ναι,
1: είμαστε σίγουροι, επειδή έχεις μπει ήδη στην κλήρωση για το νησί που θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου εδώ στο Πάμε Πρωινό. Δώσ' το μόλις σου την ψυχή λοιπόν για το μουράγιο.
4: Κάτω στο μουράγιο όνειρα κάνω, την άξο θυμάμαι και σένα που χάνω. Μέσα στο λιμάνι βουλιάζει μια σκούνα.
0: Καλέ.
4: Και στην καρδιά μου υπάρχει φουρτούνα.
1: Είσαι θεά ρε Βάλια, είσαι θεά, καταπληκτικό τραγούδι.
0: Μπράβο ρε Βάγια, εν τω μεταξύ έχω πρώτη μετάδοση, το έχω ξανακούσει.
4: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Α, πολύ ωραίο, έχει ένα καημό. Μπράβο λοιπόν Βάγια, και το τραγούδισες και πολύ σωστά. Και ήταν και ωραίο γιατί δεν το έχουμε ξανακούσει. Και μπήκες και στην κλήρωση.
1: Εγώ θα πω ότι στην καρδιά μου έχει φουρτούνα, στη δική μου έχει φορτούνι. Βασίλη Φορτούνι, στα αφιερώνω.
0: Αθηνά Φαλίδου, έλα να χορέψουμε να
1: μπαίνουμε.
0: Έναντι Χριστό. Βάλια, ευχόμαστε να σε ξανακούσουμε.
1: Καλημέρα.
4: Εγώ να σας ξαναπετύχω. Καλημέρα.
0: Γεια, φιλιά. Τι ωραίο.
4: Φιλιά
0: πολύ,
4: πολλά.
0: Πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Πάμε μέχρι το διάλειμμα με τον Γιώργο Σαμπάνη, αφού τα κανονίσαμε όλα και με το νησί.

0: και τις 10. Αυτό κάνουμε.
1: Παρέα θέλουμε, να μην μας ενοχλεί κανένας θέλουμε.
0: Ούτε τα κουνούπια.
1: Ας το καλό, έχουν μπει 4 τώρα εδώ σήμερα.
0: Είναι λοιπόν από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν, διαβάζω, πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια εδώ πέρα. Εσύ όμως κλασικά repel spray και άστα να αλωνίζουν στην υφήλη. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Καλά το λέω. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unipharma.
1: Πάμε να κάνουμε τις διαφημίσεις μας. Μια ανάσα, μη φύγει κανείς. Ερχόμαστε πολύ δυναμικά. Και ακούω και κάτι άλλο για να χλιμιντερίζουν, να στρίβουν.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Σιγουρότερα από ποτέ.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts.
6: Η ώρα στο νησί είναι 8.
7: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
8: Η βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Νέα κυκλοφορία.

Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: ξεκινάμε, Πέτη.
1: Παιδιά, τι τραγουδάρα είναι αυτή.
2: Τόσο πολύ.
0: Να κανονίσουμε να έρθουν απρόσμενοι.
1: Παλιά ελληνική ταινία.
2: Αυτό το τραγούδι.
1: Σέβεντις, ναι. Μα είναι σέβεντις.
2: Την AI.
1: Όχι,
0: να κανονίσουμε να έρθει ο καλλιτέχνης απρόσμενος.
2: Ποιος καλλιτέχνης, ο υπολογιστής.
1: Και τι σημασία έχει, είναι τραγουδάρα. Τι με νοιάζει εμένα, είναι AI.
0: Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
1: Θα σου πω με ποια έννοια με νοιάζει.
0: Έχει γίνει υπερβάιραλ πάντως.
1: Ναι. Με νοιάζει γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχουν τραγουδιστές. Ναι. Θα υπάρχουν μόνο AI. Δεν σοκαρίστηκα όταν. Όπως σοκαρίστηκα και με ένα ξένο τραγούδι στο Instagram που τα ακούω και τρελαίνομαι.
2: Δεν το ακούτε σαν να μην έχει ψυχή, όμως φαίνεται ότι δεν έχει.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Ξέρεις ποιο τραγούδι άλλο είναι AI. Το οποίο. Μήπως λες αυτό. Περίμενε να το βάλω.
1: Ένα ξένο άκουσα στο Instagram που το τραγουδάει μια κοπέλα.
0: Α, κοπέλα. Όχι, το παπαούτε. Αυτό το οποίο έχει βγει τώρα.
1: Παπαούτε.
0: Τώρα περίμενε να δεις. Περίμενε.
1: Παιδιά, πάρα πολλά AI μας κατακλείζουνε.
0: Αυτό εδώ το παπαούτε, όχι το Stromae, το πρώτο που έχει βγει. Το remix το καινούργιο το τώρα, αυτό.
2: Αυτό είναι αυτό.
0: Όλο AI, από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Οι φωνές, η ενορχήστρωση.
1: Πάντα που μας έλεγες ότι δεν έχει ψυχή, αυτό δεν είναι.
2: Όχι, ψυχή έχει παπαούτε, παπαούτε, ούτε παπαούτε.
1: Α, μωρί που δεν έχει. Πολύ ωραίο τραγουδάρα είναι αυτό. Ούτε. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε ο άλλος.
2: Ούτε παπά, ούτε. Και εκεί AI θα γίνουν και παπάδες.
1: Να σας πω κάτι. Να κάνουμε ένα πάρτι χωρισμού, να το ευχαριστήσουμε τουλάχιστον.
2: Ωραίο το πάρτι χωρισμού. Είδες τι ιδέα.
1: Εγώ γέλαγα με σένα στον δρόμο που λες. Εμείς είμαστε μες στον έρωτα. Αλλά αν μας κάνουν κάτι θα το γιορτάσει.
2: Πώς έλεγε ο πατέρας μου, για να μην κάνει. Γι' αυτό να το ξέρουνε βέβαια, γιατί τέτοιοι είμαστε. Άμα φύγεις, άμα κάνεις μαγεία.
1: Συγγνώμη, άμα τον αγαπάς και σε ερωτευμένη, πώς θα κάνεις πάρα
2: πολύ. Άμα με πληγώ,
1: θα τραγουδάς.
2: Άμα με πληγώσει.
1: Τι.
2: Απ' τα sites θα με βλέπετε, θα μαθαίνετε τα νέα μου. Άμα με πληγώσει και μου κάνει κάθε μέρα,
0: την έχω φουντώσει εγώ.
2: Στις πίστες,
1: με άλλον. Κάθε μέρα με άλλον.
0: Μπέτη, την έχω φουντώσει εγώ. Γιατί του είπα τη
1: σύμπαν. Και νοσόφυλα και τέτοια.
2: Άμα γίνει κάτι κακό, θα μου φύλαγε και με πληγώσει. Εγώ είμαι.
0: Την έχω φουντώσει εγώ. Γιατί τη είπε κάτι τσακωμούς που τσακώνουν τα ζευγάρια για κοντήσιο και τέτοια αυτά. Και μου λέει. Και γι' αυτό τσακωνόμαστε όλοι. Και ξεκινήσαμε με κάτι ιστορίες. Μια τουρκάλα που χόρεψε και το γλέτησε στο πάρτι χωρισμού. Και έτσι έχει πάει από το πρωί. Άκου ψυχή.
2: Τι ψυχή μπορεί
0: να. Λες μωρέ και εσύ τώρα, ωραίο είναι. Τέλος πάντων.
2: Ωραία και τα πάρτι χωρισμού. Ωραία, άμα μας πάρουν τις δουλειές θα σας πω εγώ ωραία.
0: Τα ταλέντα να συζητήσουμε.
2: Τα AI. Ευτυχώς δεν έχει χιούμορ το AI καθόλου. Να το, εγώ είμαι εδώ. Για εδώ είμαι.
1: Τουμπερλέκ.
2: Ήθελα να έχω, λέω, αυτό το ταλέντο γιατί σήμερα στο Γιαπέ.
1: Ξέρω καλέ, σας ακούω όταν έρχομαι.
2: Ναι, το λέω και για τους ακροατές. Να στείλουν στο 6937-949-949 το ταλέντο.
0: Είναι δύσκολο να βρεις ένα ταλέντο, τουλάχιστον από αυτά τα καλλιτεχνικά, το οποίο δεν το έχει.
1: Αυτό είναι η αλήθεια.
0: Κάτι άλλο. Ένα ταλέντο.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να χορεύω καταπληκτικά και να χορεύω και
0: χορεύεις.
1: Εσύ χορεύεις. Δεν χορεύω σαν το Fred Astaire και σαν το
0: Jim
1: Kelly. Χορευτικά τώρα.
2: Τι της λείπει της μαγεία, η κλακέτα. Ένα ταλέντο εκεί μείνει που δεν τα έχει.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Δεν χορεύω και καταπληκτικά.
2: Τι λες καλά που δεν χορεύω.
1: Δεν είμαι τόσο αγκούρι.
0: Περίμενα να πεις να οδηγώ Κλάρκ ας πούμε.
1: Ναι, σιγά το δύσκολο μαθαίνεις. Θα μου πεις και κλακέτα μαθαίνεις. Αλλά το Κλάρκ είναι εύκολο, έχω οδηγήσει τρακτέρ.
2: Σκεφτείτε τη μαγείρα πάνω στο τρακτέρ.
0: Αλήθεια.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, με το Κλάρκ πάντως θα πάταγα πολύ κόσμο να ξέρει.
2: Τι έκανες εσύ μέσα.
1: Τι είχε ο μπαμπάς μου χωράφι με ελιές παιδί μου και το δίγγιζα. Τι έκανα.
0: Θα φύγω.
1: Έχω μαζέψει εγώ ελιά, εμένα που με βλέπεις. Με στη λασπουριά. Με καρδιά.

0: Λοιπόν, καφέ έχουμε πάρει. Κάτσε τώρα στον καναπέ εδώ. Άραξε τα μαξιλάρια. Και άνοιξε τα αυτιά σου, γιατί ήρθε το όλα στη φόρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φόρα.
1: Όλα.
3: Ξέρετε, εμένα οι εντάσεις δεν μ' αρέσουν.
0: αλλά λατρεύω τις ίντριγκες.
3: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά δύο πράγματα που είδα θα τα πω.
0: Για όλα. Πες.
3: Τι Κλαβία Κύλας.
0: Ναι.
3: Έχει γίνει πάλι ντόρος, γιατί απέφυγε, λέει, να απαντήσει για την εμφάνιση του Ακύλα στα MAD VMA. Η Κλαβία.
0: Μάλιστα.
3: Βγήκε στο Μοντζόρνο.
0: Ναι.
3: Ρωτήθηκε και της λένε, ρε παιδί μου, ότι θα είσαι με τον Ακύλα, θα βρεθείτε στην σκηνή αυτή. Και λέει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ φέτος και τα λοιπά. Και οι τρεις, λέει, θα είναι, όχι μόνο ο Ακύλας, και η Έλληνα Παπαρίζου, η μοναδική νικήτρια αυτής της χώρας. Και θα είναι και η Μαρίνα Σάτι. Δηλαδή, κατάλαβες.
4: Όλοι μαζί θα είναι.
3: Σε διάφορα. Αλλά όταν ρωτήθηκε, τη λένε, θα εμφανιστεί και ο Ακύλας, ρε παιδί μου, και λέει, αυτοί και οι τρεις θα είναι. Θα είναι και η Έλληνα Παπαρίζου, η μοναδική νικήτρια. Δηλαδή, το πήρανε μετά οι άνθρωποι εκεί να το σχολιάσουν και σου λέει, μου φάνηκε κάπως να το αποφεύγει. Εντάξει, μπορεί, ρε παιδί μου. Να σου πω και κάτι, μπορεί και να μην της αρέσει.
4: Ναι, μπορεί να μην της αρέσει.
0: Ναι, αλλά θυμάστε, βγήκε μετά, τότε που είχε γίνει η επίμαχη δήλωση, και είπε ότι εγώ είχα πει για τον Ακύλα και το κόψανε στο μοντάζ και βάλανε μόνο ότι μ' αρέσει η τάδε χώρα.
3: Πάντως είμαστε υποχρεωμένοι όλα να μας αρέσουν.
0: Όχι,
3: και να λέμε πάντα.
0: Εννοείται.
3: Εγώ μπορεί να θέλω να αποφύγω να απαντήσω για έναν άνθρωπο, γιατί εμένα προσωπικά δεν μου κάνει.
0: Ναι, όχι.
3: Μπορεί να έχω κάτι μαζί και να μην θέλω. Έτσι δεν είναι.
4: Παπαπάρτο. Και πάμε παρακάτω.
3: Η Joy Σεβίδη στο Breakfast Star είχε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα και την είχαν ερωτήσει για το πώς τα βλέπει τα πράγματα, που μάλλον δεν θα υπάρχουν ψυχαγωγικές εκπομπές. Χιούστηκα, λέει, για τις ψυχαγωγικές εκπομπές. Χιούστηκα, λέει, για τις ψυχαγωγικές εκπομπές εγώ. Εδώ δεν θα έχει κωμωδίες και σύρια, αλλά αυτό με ενδιαφέρει.
0: Γι' αυτό πήγε στην Τσιμψιλή και της έλεγε Τσιμψιλή να λύσει την παρεξήγηση.
3: Είδες, λοιπόν, που είσαι πάντα η πιο διαβασμένη
4: από όλους. Όμως, εντάξει.
3: Πήγε στη Σταματίνα
0: εγώ, κυρία.
3: 25.
0: Θα πάρει 0 ο Φορτούνης.
4: Δεν ξέρω τίποτα, εγώ διάβασα. Τι να πάρω.
3: Άκου, εχθές στη Σταματίνα Τσιμψιλή πήγε ως καλεσμένη και της λέει, θέλω να το διορθώσεις και να αποκτασείς την παρεξήγηση για αυτό που είπες, της λέει. Έχεις πάρει χαμπάρι, τι είπες, της λέει, για τις ψυχαγωγικές εκπομπές.
0: Ποιος παρεξηγήθηκε?
3: Οι ψυχαγωγικές εκπομπές. Και οι άνθρωποι που εργάζονται
0: εκ μέρους των ψυχαγωγικών, δηλαδή, πήγε η Σταματίνα Τσιμψιλή.
3: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έγινε ντόρος. Έλεγα, γιατί
4: ντόρος έγινε, γιατί. Ναι, γιατί δεν μπορεί να μην βλέπει ποτέ και να μην συνεχίζει να μην βλέπει.
3: Ναι, αυτό είπε και η κύριε. Λέει, μα τι να κάνω τώρα, λέει. Αφού εγώ δεν με ενδιαφέρει, λέει. Εμένα με ενδιαφέρουν οι κωμικές σειρές. Αυτός, λέει, είναι ο καημός μου.
0: Βέβαια. Η ειδήσεις, γυναίκα.
3: Ναι. Όλα τα βλέπει, όμως, είπε. Ότι τα βλέπει όλα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πως.

0: ακούγεται άσχημο με την έννοια ότι θα χάσουν τόσους κόσμους στη δουλειά του. Αυτό, από αυτή την άποψη.
1: Ο Γιώργος Κοψιδάς.
0: Τι είπε?
1: Ρε παιδιά, είναι vegan και το ξέρουμε όλοι. Είναι από τους ανθρώπους που το υπερασπίζονται αυτό στα κανάλια. Αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Δεν θα διαφήμιζα, λέει, μπέργκερ ούτε με 1 εκατομμύριο ευρώ. Εσύ Γιώργο, ούτε με 1 εκατομμύριο.
2: Είναι vegan.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, εσύ Γιώργο.
0: Φταίει τώρα μια εταιρεία μπέργκερ να πάρει να του δώσει 1 εκατομμύριο, να δούμε αν θα το κάνει.
1: Όχι, το πει γι' αυτό. Μήπως να πω κι εγώ, δεν θα διαφήμιζα αποσμητικό ούτε για 1 εκατομμύριο.
2: Και μόλις δεχτεί. Εντάξει, το πάρουμε πίσω την
1: εταιρεία. Κοίταξε, για να το λέει, μπορεί και να ισχύει. Δηλαδή είναι τόσο κάθετο αυτό που μπορεί
0: να σου λέει, είναι ενάντια στα πιστεύω μου, ρε παιδί.
2: Μπορεί να θέλει να υπογραμμίσει κάτι τόσο πολύ, γι' αυτό το λέει έντονα.
1: Εγώ γιατί το έφερα, γιατί είδε κάποια πράγματα δεν έχουν τιμή, που λένε όλα έχουν την τιμή του. Η Φέη Σκορδά.
0: Ναι.
1: Τώρα, για να κλείσουμε. Τι θα γίνει με αυτό το γάμο, τη λένε όλοι. Θα γίνει, δεν θα γίνει, η κυρία Παγετάκη τη λέει.
0: Πιστεύω ότι δεν το λέει ότι θα γίνει και πότε θα γίνει.
1: Μίλησε χθες.
0: Τι είπε?
1: Είπε, δεν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν το καθυστερώ γιατί υπάρχει κάτι. Απλά, ρε παιδιά, λέει, θέλω να το ευχαριστηθώ, λέει η γυναίκα.
0: Καθίστε,
1: να γίνει με άλλο.
0: Αυτό δεν ήταν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Όποτε θέλει, ρε παιδιά.
0: Περίμενε, δεν ήταν αυτή, δεν είχε πει μέσα στο καλοκαίρι και τη είπε Παγιατάκη, θα υπάρξει μια καθυστέρηση και έτσι λέει η μην τρομάζει.
1: Ναι.
2: Να τι καθυστέρηση.
1: Είναι γιατί.
2: Μήπως πάει μαζί με τις εκλογές που πάνε από Σεπτέμβριο.
0: Εγώ σκέφτηκα, μήπως τη είπε Παγιατάκη ότι δεν είναι καλή ημερομηνία. Αυτή που πας να παντρευτείς.
2: Μετά πάει χειμώνας. Μετά πάει του χρόνου.
0: Σιγά, φθινόπωρο.
1: Όχι, καλέ, φθινόπωρο. Μην γίνονται το φθινόπωρο.
0: Να το κάνει λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Εγώ αν παντρευόμουν με θρησκευτικό θα το έκανα χειμώνα για να βάλουμε και τις γούνες μας, Μπέτη.
2: Σόπλα από μέσα, γούνες να παίξουν.
0: Η πιο ωραία εποχή θεωρώ εγώ είναι η άνοιξη. Η πιο ωραία εποχή να παντρευτείς.
1: Που αφήσουν.
2: Χωρίς αλλεργίες όμως.
0: Μάιο, άντε αρχές καλοκαιριού Ιούνι. Ήρθε το ραντάρ.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Ήρθε και ψάχνει, γιατί χθες τα έδωσε στην κυρία.
1: Ναι, γλυκιά μου.
0: Τα 300, οπότε σήμερα 150.
2: 150. Ναι. Μία γυναίκα ψάχνει γεννημένη μεταξύ 21 και 31 οποιοδήποτε μήνα.
0: Α, ωραίο.
2: Εντάξει, okay. 21 με 31.

0: χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Μιχάλη που είχε χτες γενέθλια και τον ξεχάσαμε.
1: Πώς τον ξεχάσαμε.
2: Και μίλησα μαζί του στο τηλέφωνο το απόγευμα και μου λάρα δεν ξέχασα να πω χρόνια
0: πολλά. Τι μου λάρα
2: λέει.
3: Χρόνια πολλά Μιχάλη.
1: Χρόνια πολλά Μιχάλη.
2: Έχει ομορφήν, έχει κάνει glow up. Τα βλέπω.
0: Έχει
3: αδυνατήσει.
0: Και ο Τρίτης θέλω να σας πω είχε χτες γενέθλια. Δεν τον πήραμε.
1: Τα κανονίζαμε και δεν πήραμε ποτέ κανέναν.
0: Κανονίζαμε κανέναν δεν πήραμε. Να τα. Πάμε. Μία μέρα μετά.
4: Happy birthday to you.
0: Happy birthday.
2: Χρόνια πολλά Γρηγόρη που μας ακούς, είμαστε σίγουροι.
1: Και χρόνια πολλά και Θοδωρή Μαραντίνη.
2: Και Θοδωρή Μαραντίνη σε χθες. Ή σήμερα.
0: Happy birthday.
2: Και αυτός.
1: Και αυτός
0: Θοδωρής Μαραντίνη.
2: Όλοι δίδυμοι γύρω μας. Όλοι δίδυμοι.
1: Όχι για να μην νομίζετε ότι σας ξεχάσαμε παιδιά. Έτσι ορίστε. Επανορθώσαμε.
2: Μία μέρα μετά. Δεν πειράζει.
0: Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν να δούμε στο για πες. Τι βάλατε, τι είπατε, μάλλον εσείς τι ταλέντο θα θέλατε να είχατε. Έτσι, από αυτά που δεν έχετε, ναι. Παιδί μου, μας στείλατε στο Viber. Αν θέλετε, στείλτε μας και τώρα στο 6937-949-949. Ο Άγγελος λέει: καλημέρα, θα ήθελα να έχω το ταλέντο να τρώω ό,τι θέλω, αλλά να χάνω εύκολα τα κιλά. Αν και αυτό δεν θα ήταν ταλέντο, θαύμα θα ήταν. Θαύμα.
2: Αυτό είναι φύση, δεν είναι ταλέντο.
0: Θέλει και του Μπερλέκ υπόκρουση, λέει γι' αυτό, για το θαύμα.
2: Ναι.
0: Αυτό καταρχάς δεν είναι ταλέντο.
2: Δεν είναι.
0: Είναι DNA. Όχι, είναι ένα θαύμα από το Θεό. Να τρως ό,τι θες και να δυνατίζεις.
2: Να ζεις εσύ.
1: Δεν τα λέτε αυτό.
2: Να είσαι κορμάρα.
0: Όχι πια. Δεν τρώω ό,τι θέλω πια. Όχι. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: θα ήθελα να είχα το ταλέντο να πετάω πολεμικό αεροσκάφος. Όλα τα γόρια το θέλουν.
2: Ωραίο
0: αυτό.
2: Είναι αυτό. Πολύ και εμένα μ' αρέσει. Και εγώ θα ήθελα να πέταγα.
0: Η Ευγενία λέει: καλημέρα. Θα στην όμορφη παρέα από το Αίγιο μας ακούει. Το ταλέντο που θα ήθελα να είχα ήταν η ζωγραφική.
1: Μάλιστα.
2: Σαν και εμάς. Φιλιά στο Αίγιο να πούμε.
0: Η ζωγραφιά λέει να είμαι εγκαστρίμηθος.
2: Να είναι εγκαστρίμηθο.
0: Ωραίο το εγκαστρίμηθος.
2: Εσύ φανταστικό ταλέντο το εγκαστρίμηθος.
1: Ναι,
0: που
1: γιατί...
0: κρατάς κλειστά το στόμα και ελάσσα μέσα και άλλος δεν καταλαβαίνεις.
2: Α, το έχει μπέτει.
1: Λίγο
2: το. Για
1: πολύ
2: κάνε λίγο. Και εσύ λίγο φορτούνι.
1: Δεν γίνεται να μιλήσω γιατί κατευθείαν με ορίσαμε να καταλάβεις.
2: Ναι, σε καταλαβαίνω φίλε.
1: Είναι χρήσιμο εδώ που έχουμε κάμερες στην τηλεόραση και σε κηδείς, γάμους και αυτά.
2: Αυτός που Παναγίκη.
1: Κάτσε ρε παιδί μου γιατί μιλάς στον δίπλα και δεν σε καταλαβαίνουνε.
0: Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά.
1: Μπράβο.
2: Και λες, με ανοιχτό το στόμα, Θεός χωρίς τον από πίσω. Ήταν ένα κάθαρο αυτός.
0: Λοιπόν, η Ελισάβετ λέει να μπορώ να αναγνωρίζω τους καμουφλαρισμένους μακάκες.
2: Αυτό είναι
1: και χρήσιμο.
0: Και Σταύρη, εγώ να επιλέγω φυσιολογικούς συντρόφους.
2: Γεια σου, Σταύρη μας.
1: Γεια σου, Σταύρη. Φέρτο και από εδώ αυτό το ταλέντο.
2: Να επιλέγει η
1: καλημέρα.
2: Σήμερα
0: πατάει πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, ιδέα.
1: Έλα ρε, σε θαύμα.
2: Jesus Christ.

0: Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννο επιστρέφουν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, τότε ναι, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες λοιπόν θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο, καθίστε, 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως η Nobo, Farid Hopper, Hembolly Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Μπείτε λοιπόν στο stelliosfoundation.gr. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Έμειναν λίγες ημέρες για να υποβάλλετε κι εσείς τις αιτήσεις σας.
1: Και έμειναν πολύ λίγα λεπτά, ναι, για να επιστρέψουμε. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με κίνηση καιρό. Και έρχεται και η Madame Bakir.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.

0: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά, πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτουνή και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι. Είμαστε με τα νέα προϊόντα Mr. Grant που τα δοκιμάζουμε σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί. Πώς έχουμε εμείς κίνηση και καιρό μαζί.
9: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Έχουμε και τον Πράκτορ να μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Καλά, Ρώσα, μιλάω από Πράκτορ.
10: Σήμερα είμαι σίγουρη ότι έχει κίνηση.
12: Έχει κίνηση, γιατί.
10: Ναι. Γιατί το είδα και όταν ερχόμουν. Είδες
12: και εσύ. Τετάρτη σήμερα έχει κίνηση σίγουρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο καθοδικό αυτή την ώρα. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρι, να πούμε, μέχρι το Μαρούσια και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα και κατεβαίνοντας τη Μεσογείο και την Κατεχάκη επίσης. Τέλος, αν ανεβαίνετε τη Σύγκρου, μετά το Φίξ και πιο χαμηλά ακόμη, θα έχετε πρωινό μποτιλιάρισμα. Και η παραλιακή, Άλιμος, Φλίσβος και Δέλτα Φαλήρου είναι πυγμένο. Καλή υπομονή.
9: Ο καιρός σήμερα.
13: Λοιπόν, σήμερα αγαπητοί ακροατές, κάνουμε μια συνταγή καιρού στην Αττική, εκπληκτική. Εσείς που είσαστε μαζί μου, Μπέτη, Βασίλη, ανάφτε τα μάτια στους 34 βαθμούς Κελσίου.
10: βράζει, τι είναι αυτό που βράζει?
13: Άστε το να βράζει αυτό, είναι τα βάσανά μου. Τα έχω βάλει μέσα σε μια κατσαρόλα και τα βράζω. Γιατί δεν έχω κάτι άλλο. Λοιπόν, ανοίξτε τα μάτια, άστε το να βράζει αυτό. Αυτό είναι, αυτό είναι το κουνουπίδι. Λοιπόν, μπράβο, ωραία, σταθείτε από πάνω.
10: Κουνουπίδι, τι θα φτιάξουμε, σαλάτα?
13: Τώρα θέλετε να ακούσετε, έχετε βάλει 34 βαθμούς Κελσίου.
10: Μάλιστα.
13: Εκεί θα φτάσει και η θερμοκρασία του μεσημέρι.
12: Τα μάτια ακόμα τα έχω κλειστά.
13: Θα κλειστά τα μάτια. Εσύ γιατί τα έκανε τα μάτια?
12: Ποια μάτια απ' όλα?
13: Τα μάτια τη κουζίνα την ανοίξετε, καλέ. Λοιπόν, βάλτε σε ένα κουταλάκι 3 με 5 μπουφόρ. Τα βάλετε. Ρίχτε το μέσα στην κατσαρόλα που βράζει. Δυναμώστε τη φωτιά, δυναμώστε τη φωτιά να ακούω βρασίματα. Λοιπόν,
10: και αέρα και ζέστη.
13: Βάλτε και λιγάκι, λιγάκι, πάρα πολύ λίγο μέσα. Μέσα λίγη υγρασία. Λίγη υγρασία.
10: Δεν
12: έχει ανεβεί πολύ εδώ πέρα, βράζει πολύ.
13: Βάλτε και κανένα πλυντήριο για να πλώσετε, γιατί τελικά δεν θα βρέξει σήμερα, είναι καλή μέρα. Βάλτε και το τηλέφωνο στα αυτή και πάρετε το πλυντήριο αυτοκίνητο να τα πάτε να τα πλύνετε που είναι
10: μέσα. Βάλε, σε λίγο θα βάλουμε και τίποτα άλλο.
13: Πρέπει να η συλλαγή έτσι λέει. Έτσι λέει η συλλαγή. Εντάξει, λοιπόν, έχετε μια μόση στα μάτια.
12: Μα
13: τη δική σα η κατσαρόλα γιατί βγάζει από την μουσική.
10: Πιάσανε.
13: Αμαν, τι ρουφούτια η κατσαρόλα τη Μαγείρα. Κυρία Μαγείρα, κλείστε το μάτι. Πότε να βάλω νερό,
12: μόνο την κατσαρόλα
13: τόσο. Πότε να βάλω αέρα, πότε να βάλω το... Μα δεν φτιάξει την κατσαρόλα πάνω στο μάτι, φουτώσαμε. Κυρία μου.

0: Καταπληκτικός Πέτρος Ιακωβίδης. Φοβάμαι στο ρυθμό 949 ότι θα έρθει η Μαντάμ Μπαγκύρα. Φοβάμαι.
1: Και τι φοβάσαι, δηλαδή, ότι τι.
0: Θα έρθει κάπως, ξέρω εγώ.
2: Είχες βγει όταν ήταν μέσα, δεν ήσουν χθες.
1: Ναι.
2: Είπα ότι μίλαγε με τη διεύθυνση και τέτοια για το φορτούνι, για τους χρόνους.
0: Ναι, μπράβο. Έτσι ξεκίνησα χθες.
2: Υπάρχει μπλοκ. Λοιπόν, κοίτα, καταλαβαίνετε, τώρα που θα μας απειλεί η Μαντάμ Μπαγκύρα. Ναι,
0: ότι πρέπει να καλέσετε, γιατί δεν τους είπαμε να καλέσετε. 2-10-68-35-22 φίλοι μας, δεν σας είπαμε να καλέσετε.
1: Δεν σας είπαμε, ναι.
2: Τώρα καλείτε λοιπόν στο 2-10-68-35-7-22.
0: Να παίξουν και να κερδίσουν.
2: Να παίξετε με τη Μαντάμ Μπαγκύρα, να κερδίσετε 2 πίτσα φαν Μπιάνκα Ελ Φόρνο, 10 τεμαχίων. Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμά σου για throwback, γιατί στην πίτσα φαν, παιδιά, τα 70's επιστρέφουν. Vintage Collection με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Θέλετε να σας πω τρεις τρελικές πίτσες. Βεζούβιος, ναι, Καναδιάνα, ναι, και Vintage Special.
1: Ωραία.
2: Πω.
1: Να τις δώσουμε τότε.
2: 2-10-68-35-7-22.
1: Έλα, μπαίνει.
3: Και
0: Μαντάμ Μπαγκύρα.
2: Καλώς τη.
1: Καθίστε, Μαντάμ Μπαγκύρα.
3: Thank you, Betty. Thank you very much. Good morning. Good morning.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Τι κάνετε, Μαντάμ Μπαγκύρα?
3: I'm very fine. Thank you. Thank you. Very fine. How are you?
0: Καλά, έχετε και τη φίλη σας σήμερα, την Betty, εδώ πέρα, οπότε μπορείτε να τη συζητήσετε.
3: Yes, Betty is my friend. Very good friend.
1: Ναι, έχουμε γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με την Μαντάμ Μπαγκύρα.
2: Το ξέρουμε. Είχατε και ένα Τζακωμό, αλλά τον λύσατε. Είναι πολύ ευχάριστα.
3: Τα beefs είναι για να λύνουν.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό λέγονται μπιφς. Κατάλαβες. Ναι. Λύνονται και τελειώνουν.
0: Μπιφ και εξαφανίζονται.
3: Μπιφ και ξεμπέρδεψες. Μπιφ και ρίξε το τέτοιο. Θα παίξουμε, τι θα γίνει, Φορτούνι.
0: Α, ναι.

0: Μάριο Καρανέλε, το Not. Who is it?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε?
1: Τζορτζίνα.
0: Γεια σου, Τζορτζίνα. Τζορτζίνα, δεν είσαι στα μάξι.
1: Όχι, όχι, είμαι στο σπίτι.
0: Α, τι ωραία, δεν δουλεύεις.
1: Αργότερα.
0: Α, τι καλή τυχερή.
2: Και μας ακούει από το σπίτι, μπράβο Τζορτζίνα.
0: Τι δουλειά κάνεις, Τζορτζίνα, αν επιτρέπετε?
1: Είμαι γραμματέας.
0: Α, και πώς πας πιο αργά στη δουλειά, ανοίγετε πιο αργά?
1: Σωστά, ναι, ναι.
0: Όπω τυχερούλα, τυχερούλα. Σαν εμάς σου ξεχνάμε τα χάραγα.
2: Δεν πειράζει, το έχουμε συνηθίσει, μαντάμα κύριε, τι κάνουμε.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Τζορτζίνα?
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε να το πω. Sometimes Buddha, sometimes Kuda, sometimes Jesus and Judah. I already understood the game of my life. I already understood the game of my life. Sometimes Buddha, sometimes Kuda, sometimes Jesus and Judah.
2: Από τα καλύτερα ever.
0: Και τώρα άμα μου πει δεν το βρήκα, δεν πάει το μυαλό μου, εγώ μπορεί να
3: το χορέψουμε κιόλας.
1: Είναι το πότε Βούδας πότε.
2: Είναι το sometimes Buddha.
3: Είναι επειδή έχουμε σήμερα νερά της τσιφτετελιού, γι' αυτό καταλαβες. Μπράβο!
1: Τέλεια, τέλεια.
2: Δεν μπορώ! Επικό, επικό.
1: Επικό, επικό.
2: Μήπως να το μεταφράσουμε, να το κάνουμε μια διασκευή, μάλλον.

0: πόσο αρέσει αυτό.
1: Και εγώ τρελαίνω με τον
0: Νάτο. Νάτο, νάτο, νάτο, σόλο, σόλο.
1: Πάω έτσι σήμερα, εγώ όλη μέρα.
0: Σόλο, Αθήνα, πάλι μου σόλο.
1: Να κουνηθώ, κουνιέμαι.
2: Τζορτζίνα, κέρδισε. Καλή όρεξη.
1: Δεν έχει πολύ πίτσα φαν.
2: Είχε κέφια σήμερα.
0: Να πάρει στη Βεζούβιο που ξεκυλίζει λάβα.

0: σοβαρευτείτε.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Πέσει κανονιά.
1: Δεύτερο στοιχείο.
2: Σας θέλουμε όλους συντονισμένους σήμερα. Μη φύγει κανείς. 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ σε μια γυναίκα. Ακούστε. Γεννημένη από 21 έως 31 οποιοδήποτε μήνα.
3: Ναι.
2: Και το δεύτερο στοιχείο.
3: Ναι.
2: Θέλουμε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
3: Εύκολο.
2: Έρχεται το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο. 150 ευρώ μετρητά.
3: Το τρίτο θα καθορίσει τώρα, γιατί αυτά είναι εύκολα.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν παντού. Το τρίτο θα καθορίσει.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Ντου από παντού, έτσι, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση σήμερα. Έχουμε και πάρτι χωρισμού, έτσι το έχουμε ονομάσει εδώ σήμερα το πάμε πρωινό το επεισόδιο.
2: Εσύ πας,
3: εμείς κάνουμε πάρτι πριν χωρίσουμε, κατάλαβες.
1: Έχουμε πάρτι πριν.
3: Το ζούμε με το μυαλό μας.
1: Πριν πάρτι.
3: Άμα χωρίσουμε όμως πάρτι.
1: Έτσι θα το γλιτούσαμε. Και το λέγαμε και πριν, αλλά κανείς δεν ασχολούταν με την ασφάλεια που, και λέμε ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι τόσο απλό με τις ασφάλειες. Είναι απλό να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Λοιπόν, με το Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πιο απλή. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, παιδιά, όπως το βλέπετε. Mm-hmm. Να έρθουμε με το μέρος το τρίτο. Είμαστε σύμφωνοι, ναι ή όχι?
2: Σύμφωνοι και πανέτοιμοι για αυτό που έρχεται.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουλίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Taekwondo. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών επιδάβλου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα χρυσή ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στην δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα. Special χωριάτικη barbecue. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε, οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
23: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
24: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ωρίτσα. Θα πάμε αγκαζέ ως τις 10 και θα πάμε και μέσω θαλάσσης,
19: ναι.
24: Διότι θα δώσουμε δύο εισιτήρια για όποιον εισι του Αιγαίου θέλετε από αυτούς που εξυπηρετεί η Σιτζετ. Σύρο, Μύκονο, Πάρον, Άξο, Μήλο, Χανιά, Σέριφο, Σύφνο κλπ. Πρέπει να μου τα δώσουν όλα μια μέρα, να τα πω γρήγορα. Κατεβατά. Λοιπόν, θα δώσουμε λοιπόν πήγαινε έλα, έτσι, δύο εισιτήρια. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι η Σιτζετ σαλπάρει καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα. Ναι, μόλις 24 και 50 για άνδρου σε μία ώρα. Ναι, μόλις 28 και 70 για Τίνο σε δύο ώρες. Σε Μύκονο, Πάρον, Άξο. Γρήγορα πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά μπορείς να πάρεις και το αυτοκίνητό σου μαζί. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. 50, έτσι.
19: 50.
1: Ούτε ένα 50. Τέτοιο.
19: Και έχεις να διαλέξεις ένα από τους 50 γιατί η λέσχη των καμένων ποιητών τι σου δίνει?
1: Σου
19: διπλό εισιτήριο. Πάμε, έλα.
1: Για όποιο προορισμό θέλεις. Άρα το μόνο που έχεις να κάνεις, εύκολο όποτε θέλεις, εκτός ένα μικρό διάστημα μέσα στον Αύγουστο, πρέπει να γράψεις ένα ποίημα σήμερα. Η κριτική επιτροπή εδώ πέρα σκεφτήκαμε και είπαμε να βάλουμε ως απαραίτητο συστατικό τη λέξη
19: ταλέντο.
1: Έτσι, γιατί ψάχνουμε τα
19: κρυφά. Ταλέντο!
24: Έχεις
19: θέλω
24: μεγάλο
19: να
24: ταλέντο στα χείλη που έλεγε.
19: Να μας κάνεις να γελάσουμε για να μπεις, για να πάρεις κατευθείαν διπλό εισιτήριο. Πάνε και έλα από Σίτζετς. Τι πρέπει να κάνεις? Να γράψεις το ποίημα σου, να βάλεις μέσα τη λέξη ταλέντο.
24: Εύκολα
19: και όταν
24: πράγματα
19: σου πούμε να καλέσεις.
24: Και σας το λέμε και από τώρα. Μέχρι παρά 20 έτσι που θα βγούμε, έχετε άπλετο χρόνο να γράψετε, ναι, έτσι. Ναι. Να εμπνευστείτε, να γράψετε κτλ. Ωστόσο τώρα καθίστε στην κρούλα, στον καναπέ σας, στο καθισματάκι του αυτοκινήτου σας. Χαλαρώστε, απολαύστε μουσική, γιατί έρχεται η Dr. Betty, θα γίνει πανικός.

0: Dr. Betty.
1: Πρωί ή βράδυ, πείτε μου.
2: Το βράδυ.
1: Σεξ, πρωί ή βράδυ.
3: Βράδυ.
1: Και εσύ, φουρτού.
3: Βράδυ.
1: Αφού οι άντρες έχετε τα επίπεδα των τεστοστερόνων,
2: δεν έχει τίποτα.
1: Το πρωί είναι η δουλειά μόνο.
3: Μέχρι στιγμή εγώ δεν είχα ελεύθερα πρωινά. Οπότε...
1: Α, νόμιζα μέχρι στιγμή δεν είχα σηκωμάρει.
3: Όχι. Είχα σηκωθεί, αλλά από το κρεβάτι απλά. Κατάλαβες. Οπότε δεν, μόνο βράδυ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω τρεις λόγους για τους οποίους ο πρωινός τύπος είναι πιο ευνοημένος.
2: Ναι.
1: Το πρωί λέει τα επίπεδα τεστοστερόνη στους άντρες είναι στο πικ τους. Γι' αυτό είναι όλοι πρωί-πρωί με το καντάρι, το κοντάρι όρθιο. Ναι. Πράγμα που σημαίνει πιο έντονη επιθυμία και μεγαλύτερη διάρκεια. Γιατί έχουν ξεκουραστεί και τη νύχτα αυτοί, έχουν κοιμηθεί και ξυπνάνε και ξεκινάνε.
3: Δεν είναι αντανακλαστικό δηλαδή.
1: Ναι,
2: στους αερώνες το πρωί.
1: Για τις γυναίκες η απελευθέρωση ενδορφινών λειτουργεί σαν φυσικός καφές, χωρίς καφέινη. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν είμαι καθόλου πρωινός τύπος. Δεν μου αρέσει καθόλου το πρωί.
2: Το σεχ.
1: Ναι, καθόλου. Γιατί θέλω, σκέφτομαι και την ώρα. Θα πρέπει να πλύνω τα δόντια μου πρώτα, γιατί όλη νύχτα θα μυρίζει για να πρωί σου, θα κάνει, θα
3: φτώνει. Να ξυπνήσεις.
1: Ναι, ντους. Δηλαδή, εντάξει, πες πως έχεις κάνει το βράδυ ντους εσύ, Αθηνά.
2: Έχεις κάνει, αλλά και το πρωί που σηκώνεσαι.
3: Συγγνώμη.
2: Γίνονται κάποιες λειτουργίες που πρέπει μετά να βγάλεις τις καρύδες σου.
1: Ωραία.
2: Και τα αρώματά σου και τα...
1: Άρα, αν πάμε στο πρωί, έχουμε boost στην ενέργεια, έχουμε αυτό το θετικό.
2: Έχουμε boost.
1: Ψυχολογικό restart.
3: Αυτό το δε.
1: Βέβαια, ναι, γιατί λειτουργεί ανεβάζει. Το σεξ, ανεβάζει τη διάθεση. Ναι. Μειώνει την κακή ενέργεια, σε βοηθά να ξεκινήσει τη μέρα σου πιο θετικά.
3: Την κατάφερα. Πάμε.
1: Ομορφιά και υγεία. Οι ορμόνες που εκκρίνονται τον νόμο, την κυκλοφορία του αίματος, χαρίζουν λάμπη στο δέρμα και ενισχύουν το ανοσοποιητικό.
2: Καμιά φορά σου λένε τι ωραία που είσαι σήμερα.
1: Λάμπη το πρωί. Κατάλαβες. Πάμε τώρα όμως να δούμε και τα βραδινά, τα καλά του βραδινού.
3: Για να δούμε εδώ, τα έχουμε.
1: Απόλυτη χαλάρωση.
2: Βέβαια.
1: Για το βράδυ. Κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Αφήνεις τα άγκη, τα deadlines.
2: Και μετά κοιμάσαι.
1: Πέφτει κοιμάσαι σαν πουλά.

0: κοντισμό μας το χαλάσατε.
1: Και έφερα το Μάρλο Μπράντο στο μυαλό μου τώρα.
2: Έφερε το Μάρλο Μπράντο στα νιάτα του.
1: Ναι. Ήταν αυτό τώρα δίπλα.
2: Τι θαύμα ήταν αυτό, έτσι.
1: Θαύμα της φύσης.
2: Θαύμα της φύσης.
1: Εκεί πραγματικά ήταν.
2: Πόσο σεξ ήταν αυτός ο άντρας.
1: Τελείωσε μετά.
2: Τον έβλεπε και δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα. Μια φορά έβγαλε.
1: Συμφωνώ.
2: Δεν υπάρχει τέτοια γοητεία σαν αυτού νου.
1: Με τίποτα.
2: Μετά βέβαια όταν μεγάλωσε.
1: Δεν παίζει ρόλο. Ήταν αυτό που ήταν με τη φανέλα στο λεωφορείο Πόθος. Ζήσαμε αυτή τη σκηνή με το μπλε.
0: Κούρκουλος, τώρα μου πες για φανέλα.
1: Τώρα αγάπη, μιλάμε για τώρα αυτή η σκηνή. Ας την ψάξουν οι ακροτές να τη δούνε. Που είναι στη σκάλα με το φανελάκι το λευκό. Ο Μάρλον Μπράντο στο λεωφορείο Πόθος.
2: Γι' αυτό μου αρέσει το Μινέρβα το φανελάκι.
1: Δεν υπάρχει τώρα. Εκεί μάλιστα.
0: Οικοδομής.
2: Με το μαύρο το παντελόνι με τη ζώνη.
1: Πότε είπα. Και έλα και πρωί. Ήσαν του Μπερλάκη.
0: Τι πρωί και τι βράδυ.
1: Και έλα και πρωί και έλα και βράδυ και έλα και μεσημέρι.
2: Σιγά θα πέσουν τα νερά. Σιγά τα ράδικες.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Κρήτο στοιχείο.
2: 150 ευρώ μετρητά. Sometimes good, sometimes good. Πάμε. Πρώτο στοιχείο. Μια γυναίκα γεννημένη μεταξύ 21 και 31 οποιοδήποτε μήνα. Δεύτερο στοιχείο. Ναι. Να εργάσετε στον ιδιωτικό τομέα. Τρίτο στοιχείο.
0: Τι.
2: Είστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Περίμενε μετά. Ναι. Τι.
2: Να έχει ζώνη οποιοδήποτε χρώματο σε κάποια πολεμική τέχνη.
0: Τι.
1: Οποιοδήποτε χρώματο.
2: Ναι.
1: Όχι μόνο μαύρη.
2: Όχι.
1: Α, ωραία.
2: Και κίτρινο δεχόμαστε. Καλάτε, τα εκβοντό, τζούντο, kickboxing, σιουζίτσου, σουπαμούπες, όλα αυτά τα τέτοια. Ναι.
1: Φανταστικό!
2: 150 ευρώ μετρητά. 2-10-68-35-7-22. 5 λεπτά. Φέρτο να μπροστά μου. Φέρτο να του δώσω μία να πέσει κάτω. Φέρτο.
0: Ψά.

0: στον αέρα λοιπόν τη γραμμή μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
1: Ειρήνη λέγομαι.
0: Ειρήνη, είσαι γεννημένη?
1: 21 Γενάρη.
0: 21 Γενάρη.
2: Πολύ καλά. Είμαστε μέσα.
0: Και δουλεύεις στον ιδιωτικό τομέα?
1: Ναι, δουλεύω σε μια κατασκευαστική.
0: Ωραία. Και έχεις ζώνη πού?
1: Έχω μαύρη ζώνη στο Taekwondo.
3: Στο Taekwondo.
0: Και μαύρη ζώνη κιόλας.
3: Μαύρη ζώνη.
2: Μαύρος θα μας κάνει έτσι και αυτή.
0: Φοβερή Ειρήνη. Κέρδισες 150 ευρώ μετρητά. Εσύ και η μαύρη ζώνη σου.
3: Μπράβο Ειρήνη, συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια για όλα. Συγχαρητήρια Ειρήνη μου. Σε καλή μεριά. Εντάξει, μπορεί να μην λύνει το πρόβλημα της ζωής σου, αλλά ένα δωράκι θα το πάρεις. Άσχημα δεν έρχεται. Έτσι, έτσι. Πάντα τυχερή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κάτσε γιατί κάνει για διακοπές. Μας ακούς κάθε μέρα και...
1: Θέλω να είστε πάλι πολύ καλή παρέα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κορίτσι μου. Σ' ακούμε με διακοπές, δυστυχώς δεν έχει πολύ καλό σήμα, τα φιλιά μας.
3: Έφτασε η στιγμή που το ραντάρ εντόπισε και σένα, σε ευχαριστούμε, τα φιλιά μας.
1: Γεια.
3: Το ραντάρ επιστρέφει αύριο πάντως. Κάθε μέρα θέλουμε να δίνουμε τα μετρητά.
0: Εμείς τώρα πάμε σιγά σιγά προς τη λέσχη. Μην ξεχνάτε, θέλουμε ποίημα με τη λέξη ταλέντο μέσα για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα με τη Σίτζετ σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου.

0: Αχ, καρδιά μου, εγώ από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, παιδιά. Σιγά
1: σιγά.
0: Ποιο είμαι εγώ, ποιο είμαι, τι είσαι. Στο Τρελάδικο να πας. Εμείς είμαστε εδώ στο Τρελάδικο κάθε μέρα και περνάμε ωραία μαζί σας. Φυσικά η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει ισορροπία. Πώς κολλάει αυτό, θα σου πω αμέσως. Θέλει φροντίδα. Θέλει το Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Mm. Έχει εκτοήνη 2%. Έχει νιασυναμίδη την οποία την έμαθα τελευταία. Mm. Έχει βιταμίνη Ε και προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμιδικό φραγμό με υποαλλεργική σύνθεση. Χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, η Dermeth ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Άρα, Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50, αν θέλετε πλήρη προστασία από τον ήλιο.
1: Αν θέλετε ένα διάλειμμα, γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να σας δώσουμε το διάλειμμα που χρειάζεστε και να επιστρέψουμε με κίνηση καιρό και λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Είναι ώρα για Dermeth και Luxurious Sun Protection. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Dermeth είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Dermeth είναι η απάντηση.
3: Κόκκινη!
4: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
17: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
23: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
24: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
25: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
27: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
28: Ρυθμός
1: 50, 50 χρόνια Μασούτης και τα δώρα συνεχίζονται. Κατέβασε τώρα το Μασούτης App και κέρδισε πάρα πολλά δώρα. Γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα κερδίσετε ότι πάμε για κίνηση και καιρό.
0: Ναι, ναι, κατεβάστε το Μασούτης Application, κάντε εγγραφή και έχει πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν τώρα.
29: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Δεν το είπαμε.
1: Ο λοιπόν,
0: έχει σηκώσει το drone του. Και για να πριν πέσει το drone, να σας πω ότι έχει κίνηση ανάμεσα από τη Λυκόβρηση.
1: Εγώ θα το ρίξω.
0: Ναι, και κάτσε περίμενε ρε παιδί μου. Καταρχάς για να το ρίξουμε πρέπει να σηκωθεί πρώτα. Ούτε καν σηκώθηκε με αυτά που συμβαίνουν. Στην άνοδο της Συγκρού Ποτηλιάρες μας, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, παιδιά, αν πας προς τα πάνω την Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδριαν διαστήματα, το ποτάμι είναι κακό. Και τέλος, το καινούργιο αυτής της ώρας είναι ότι ξεκινάμε από το Περιστέρι, από την ύψος της Θηβών και πάμε μέχρι τα Κτέλ, σταμάτα ξεκίνα στη Λεωφόρο Αθηνών.
30: Ο καιρός σήμερα.
0: Μαγείρευε.
2: Έλα τώρα να σε δω.
1: Ναι.
2: Σήμερα θα κάνουμε μια συνταγή καιρού στην Αττική. Μπείτε στο Instagram και πάρετε μέρος στο giveaway. Στο giveaway που έκανα property. Λοιπόν, βάζουμε την κατσαρόλα να βράζει. Βάζουμε σήμερα, είπαμε, λιγάκι 34 βαθμούς Κελσίου το γεμάτι να καίει μέχρι το μεσημέρι. Σίγουρα θα φτάσει.
1: Ναι.
2: Οπότε ανοίξτε εξημελτιστικά για να μην ζεσταθείτε. Βάζουμε λίγα συννεφάκια.
1: Είμαστε που είμαστε. Πώς είμαστε, να βάλουμε φωτιά. Για
2: βάλτε και λίγα συννεφάκια μέσα.
1: Για βάλτε και συννεφά.
2: Ναι, λίγα συννεφάκια. Ηλιοφάνεια κυρίως και έφερε καιρό.
1: Γιατί χτες μας έλεγες βροχή.
2: Είπα βροχή, αλλά είπα ξύπαχε την παρόλα μου.
1: Έχεις δίκιο, έχει συννεφάκια μετά τις δύο.
2: Είπα κλίπα, γιατί και αυτοί που τα λένε βγάζουν τη μετεωρολόγη, τέτοια είπαν. Είπαν βροχή. Τώρα αλλάξαν τα πλάνα, έφυγαν τα σύννεφα, έφυγαν οι κατηγίδες. Θα βάλουμε έθριο καιρό. Λοιπόν, 34 βαθμούς Κελσίου, από 23 είχε ξεκινήσει το πρωί, 3 με 5 μποφοράκια. Μια καλή ημέρα σχετικά. Τώρα, αν θα βρέξει αύριο, θα σας το πούμε αύριο.
1: Η υγρασία θα έχει.
2: Η υγρασία θα έχει λίγη.
1: Ωραία, φίλε, λίγη έχω γύρισμα το μαλλί, θα σγουρίνει.
2: Λίγη υγρασία, σε ποτσάχη, βάλε λάκ.
0: Τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν βάλαμε φωτιά.
2: Μετράει και αυτό.
1: 2-10-68-35-7-22 η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της και σας περιμένει να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη ταλέντο και να κερδίσετε ένα εισιτήριο διπλό, παρακαλώ. Πήγαινε, έλα με σίτζετ σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Για να σας δω, να σας χαρώ τώρα.

0: λάθος μέσα.
1: Τι λες γη των καμένων
2: πορθάν χθες οι φίλες.
0: Πάμε να τους υποδεχτούμε. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε κύριε?
3: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος, καλώς ήρθες Κωνσταντίνε.
2: Τρομάξαμε Κωνσταντίνε.
0: Στην παρέα μας. Κάνεις?
3: Όχι ρε, εγώ καλά είμαι. Μπέτη, άμα δεν γελάσει γαργάλα του, φίλε, πραγματικά.
0: Τι, δεν κατάλαβα Μπέτη.
3: Μα δεν γελάσει, γαργαλίστε τον.
0: Να τον φορτούνι, είναι δύσκολος κριτής. Πάντα σε μια επιτροπή υπάρχει ένας δύσκολος κριτής, Κωνσταντίνε μου, να το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, δώστο, δώστο.
3: Εντάξει, πώς ξεκινήσω.
0: Ναι.
3: Το μιτσάρα μου ταλέντο να είναι ελαστικό. Σαν λάστιχο πιρέλι, να παίρνει την κατεύθυνση που τον ινί σου θέλει. Mm. Μα σήμερα το βράδυ θα γίνω ο Αλαντίν, θα κάνεις τη Γιασμίν. Να σε μαμάω στη Φλοκάτη, πετώντας πάνω από τη Βαγδάτη. Και όταν πάμε στο Εμιράτο, θα σε πάρω καρεκλάτο. Και θα τελειώσω στο στόμα σου, γεύση για να σβήσεις. Πάρε μια φάντα, με αυτή να με θυμάσαι πάντα.
4: Όλα κατάλληλο. Όλο. Δεν περνάει τίποτα στον αέρα το ραδιοφωνικό. Ούτε η λέξη του δεν μπορεί να κάνει.
0: 9:43 ρε Κωνσταντίνε, τι όνειρο έβλεπες πρωί.
4: Τι βαρδάτες και χαλιά μας λες.
0: Φλοκάτες και καρδάτες μαγικές. Νύχτες αραβικές.
2: Άστα να πάνε Κωνσταντίνε, τα κάναμε μούτι. Πάμε παρακάτω, ευχαριστούμε πάντως φίλε μας. Πολύ ωραία προσπάθεια.
0: Ευχαριστούμε για την προσπάθεια. Πάμε στη δεύτερη γραμμή μας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Εσείς τουλάχιστον είστε λίγο πιο ευπρεπείς.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι.
2: Και διαφήμιση είναι ο Κωνσταντίνος και βλακίες.
4: Ναι, όλοι. Εδώ ακούω ολόκληρη ποιότητα στον άνθρωπο.
0: Φαίνεται η ποιότητα. Να για να τη δούμε.
4: Πώς λέγεστε?
5: Βασίλης λέγομαι.
2: Α, Βασίλη.
0: Για να δούμε ο Βασίλης.
2: Λοιπόν,
0: Βασίλη, για δώσ' το αγόρι μου.
5: Ήταν μόνη στο μπαλκόνι. Είχε χαμόγελο ζεστό. Κι εγώ πλησίασα αθώα.
0: Να.
5: Τι ήξερα θα κάνω το σωστό.
0: Μπράβο.
5: Μου είπε αν έχεις όρεξη να κι από εδώ.
0: Ναι.
5: Με αυτό που έχω θέλει προσοχή στο χειρισμό.
2: Πρόσεχε.
5: Θέλει απαλές κινήσεις,
2: ναι.
5: Σταθερό ρυθμό πολύ.
0: Ναι.
5: Και μην το πιέζεις υπερβολικά ούτε στιγμή.
0: Ναι.
5: Πάνω κάτω χωρίς να...
0: Πάνω κάτω τι?
2: Ποιάς
0: το πρώτο πάνω κάτω γιατί σε χάσαμε η γραμμή κανή.
5: Πάνω κάτω χαλαρά,
0: ναι.
5: Χωρίς άγχος και θυμό.
0: Ναι.
5: Και αν κολλήσει κάπου έστω λίγο, δοκίμασε στριστό.
0: Ναι.
5: Πάσε, έχω εγώ τα...
2: Έλα ρε εσύ.
5: Κέτα και κοίτα με ενδιαφέρον. Πολλοί το λένε αυτό, λαστά. Μα όταν έρχεται η ώρα το χαλάνε ξαφνικά. Το έφερε κοντά και είπε κράτα το σωστά, γιατί άμα σου ξεφύγει το χάσαμε μετά.
4: Το χάσαμε.
0: Τι
2: ήταν.
5: Μην βιάζεσαι καθόλου. Άσε το συνεργαστή. Και αν νιώσει πως χαλάρωσε, τότε προχώρησες προς τα εκεί.
0: Τι ήταν εσύ?
2: Μείναμε με την απορία.
0: Γιατί κατά πάσα πιθανότητα ήταν.
2: Μείναμε με την απορία. Τι ήταν αυτό?
5: Δεν είναι η δύναμη, ούτε ο τσαμπ. Είναι υπομονή, τεχνική, ο σωστός ο χειρισμός της δουλειάς. Αφού άκουσα τις οδηγίες με προσοχή πολύ, πήρα βαθιά ανάσα και είπα πάμε και όπου βγει. Το έπιασα, το γύρισα.
0: Πότε θα βγει όμως τον άλλο μήνα ή αυτόν?
5: Και τελικά άνοιξε το βάζο που ήταν σφιχτά σφιχτά κλειστό.
0: Παιδί μου, μέχρι να ανοίξει αυτό το βάζο. Σε λίγο σε στρε φίλε μας, σε λίγο σε να πούμε. Για να βάζω δύο σελίδες για να φτάσουμε στο βάζο.
4: Έλα ρε εσύ, Βασίλη, ρε μπι.
5: Το χάρηκα.
4: Ναι μωρέ, έλα ρε μπι.
2: Το έδωσε όλο.
4: Κοίταξε.
2: Το ζέστανε, πέστεψε, το πάτησε.
0: Δεν θέλουμε να μας λέτε την ιστορία της ζωής σας, είπαμε ρε παιδί μου.
2: Το έκανε πάνω κάτω, κάτσε ρε εσύ το βάζο.
0: Πάνω κάτω και πλαγίως. Λοιπόν, ευχαριστούμε, πάμε στον επόμενο. Good morning.
6: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας κυρία μου, πώς
6: να πω, ήταν ομυρικό έπος το τελευταίο.
0: Ομυρικό, ραψοδία, δεν τελείωνε ποτέ.
2: Πώς έλενε η
0: κυρία μας? Όλη την πρώτη ηλικίου για να τελειώσει.
2: Το όνομά σου?
6: Λοιπόν, εγώ είμαι η Γωγό. Έχω ξαναπαίξει, δεν έχω κερδίσει βέβαια.
0: Ωραία.
6: Σας είχα πει ραδιοφωνική μου μεταγραφή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Είσαστε τέλη.
0: Που σοφέραμε παλού.
6: Μάλιστα. Κάθε μέρα.
0: Χαιρόμαστε
6: πολύ. Μέχρι να φύγω για τη δουλειά και πραγματικά μου κρατάτε παρεούλα. Σήμερα έχω ρεπό και πάμε να σας πω και εγώ το πείμα μας.
0: Για δώστε ρε μεγάλη.
6: Λοιπόν, είχες ταλέντο σίγουρα. Με είχες καταφέρει. Μα εγώ όλο σου ξέφευγα και σου μένε στο χέρι.
0: Καταπληκτικό.
6: Μια μοίρα με εξηγέλασες και είπα θα ενδώσω. Μα το ταλέντο σου μικρό. Ξενέρωσα ωστόσο. Ταλέντο έλεγες λοιπόν πως είχες και καφιώσουν. Μα η μπάμια σου ήταν μικρή και ατάλλαντη ωστόσο.
4: Και μικρή και ατάλλαντη.
0: Ωραίο! Ωραίο!
7: Όχι, απλά είμαι έξω γιατί είμαι στη δουλειά.
0: Α, βγήκες μπαλκόνι να μην σ' ακούσουνε.
7: Ναι, ναι, μπαλκονάτι ακριβώς.
0: Μπαλκονάτο. Πάμε τον μπαλκονάτο. Λοιπόν. Πώς ονομάζεσαι, είπαμε?
7: Αργυρό.
0: Αργυρό.
7: Ναι, ναι.
0: Δώσ' το Αργυρό, λοιπόν, με φόρα.
7: Η αρρώστια των πουλερικών με έχει απασχολήσει. Μη μου ψοφήσει το πουλί που μου έδωσε η φύση. Μες στο κοτέτσι τρέχει τώρα με μεγάλη αγωνία. Τέτοιο ταλέντο αν χαθεί, θα κλαίει η κοινωνία. Το έχω τρελό και ζωηρό, κορδώνεται, θανάτι. Κρίμα είναι να μου μαραθεί απάνω στο κρεβάτι. Φοβάμαι τη γρήπη τη βαριά, μην πάθει καμιά κάμψη και χάσει τη ζωντάνια του και την παλιά του λάμψη. Γιατί αν πετάξει η ψυχή από το δικό μου κοκόνι, θα μείνει η κοπελίτσα μου να παίζει με τα μόνη. Και αν θέλει μοίρα η σκληρή να φέρει την καρτάρα, θα τα αναστήσω γρήγορα με μπλε μικρή ντοπάρα.
0: Το χάπι, το χαμπάκι.
2: Το
0: καλή, καλή. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλή προσπάθεια. Πάμε και σε έναν ακόμα. Σε έναν ακόμα, ένα το τελευταίο θα βγάλουμε για σήμερα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, είσαι η τελευταία. Θέλω να τα δώσεις όλα.
8: Λοιπόν, είμαι τελευταία και η τυχερή, ελπίζω.
0: Για να δούμε το όνομά σου.
2: Το αισθάνομαι.
8: Ελένη, Ελένη.
0: Ελένη, δώσ' το, Ελένη.
8: Λοιπόν, βγήκαμε για ποτό προχθές, ήρθε με το Βεσπάκι. Ταλέντο είχε με το στυλ, Σανέλ Ερμές Μιζάκι. Καλούλα ήμουνα κι εγώ, όχι με τόσες μάρκες, και ξύνησε τα μούτρα του και άρχισε τις ατάκες.
0: Αμάν.
8: Βλέπω τα ρουχαλάκια σου από την βοτίκ της Κέτης. Από τους δυο μας φαίνεται, εγώ είμαι ο Κοκέτης. Πάμε στο παρασύνθημα να δούμε κι από μέσα. Καλό το κάλβι το βρακί, μα έχει κάτι μέσα. Έτσι όπως σας τα έλεγα, μου έφασε η σεβασία και πήρα τα τσιτήρια, τα τσιτάκια μου και αυτό σε αφασία.
0: Ωραίο.
4: Ωραίο.
0: Πολύ καλό.
2: Τι
0: πολύ
2: καλό.
0: Πολύ καλό.
4: Πολύ καλό.
2: Τι ωραίο.
4: Δεν μετράει το παρητήλιγμα.
0: Πολύ δυνατή και η τελευταία μας, αλλά νομίζω ότι σήμερα το εισιτήριο το διπλό το πήγαινε, αλλά θα το πάρει εγώ.
4: Να το πάρει.
2: Εγώ είσαι εδώ. Βάου. Μπράβο ρε εγώ.
0: Σε καλή μεριά, κορίτσι μας.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι.
2: Καλό ταξίδι να έχει.
0: Και εσύ εγώ μου για να περάσει καλά.
8: Περιμένουμε το Σεπτέμβριο, ε.
0: Όπου και αν με όποιον και αν πας. Καταρχάς τι μας χαιρετάς, μέχρι τέλος Ιουλίου εδώ θα είμαστε.
8: Γιατί εμείς που θα είμαστε, βρε παιδιά.
0: Τι θα θέλαμε εδώ τις θερμοπύλες.
2: Ποιο προορισμό έχεις επιλέξει. Ποιο προορισμό έχεις επιλέξει.
8: Επειδή έχουμε ένα προβληματάκι υγείας, νομίζω ότι για την ομεριά μας κόβω.
2: Ωραία.
0: Ναι, είναι περαστικό, κορίτσι.
2: Βοήθεια σας.
0: Όλα καλά να πάνε, εγώ μου. Όλα καλά, κορίτσι.
8: Όλα καλά, παιδιά.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο, παιδιά.
9: Καλέ και το πρωί, ο ρυθμός το πάει τάπα. Ρυθμός 949.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψυχές.

0: Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα ταξίδι στην καρδιά της Κρήτης με τη Minoan Lines από τα Μινωικά Ανάκτορα μέχρι τις Χρυσαφένιες Παραλίες. Η Κρήτη σας καλεί να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Συνδυάζει πλούσια ιστορία, εντυπωσιακή φύση και αυθεντικές γεύσεις. Με τα καθημερινά δρομολόγια των Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς, η Κρήτη είναι πιο προσιτή από ποτέ. Εποφεληθείτε λοιπόν από προνομιακές τιμές, όπως η οικογενειακή προσφορά, οι εκπτώσεις για φοιτητές και πολυτεχνούς, αλλά και τα προνόμια του Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεται το ταξίδι, τι σκέφτεστε?
1: Minoan.
2: Η ώρα στο νησί είναι 10.

Νησί 939. Νησί 939.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Πώληση.mor.com.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Αυτός είναι ο σταθμός.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Έλα καλέ, τι κέφια είναι αυτά, τι χαλί ωραίο έχουμε, μήπως είμαστε πάρα πολύ κεφάτοι. Όχι, θα μπορούσαμε όμως και θα γίνουμε, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για τρεις ολάκερες ώρες, τρεις με το συμπάθειο πάντα έτσι. Θα με ακούς τα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα, με πάρα πολλά δώρα, διαγωνισμούς για τριήμερα στην Τίνο. Άκου τώρα πόσο γαλαντόμοι είμαστε, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ. Δώρα πολλά, διαγωνισμοί, και να σου πω και κάτι, θα ακούσεις και την παράνοιά μου και τα νεύρα μου, γιατί κάθε μεσημέρι ποιον έχω να το πω, εσάς μόνο. Οπότε τώρα τι κάνεις, μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση, γιατί ξεκινάω με Κατερίνα Λιόλη. Εν τω μεταξύ θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κουνούπι τυρανόσαυρο στο στούντιο και θέλω να το ισοπεδώσω. Πάω να τσακωθώ με το κουνούπι, άκου Κατερίνα και έρχομαι.

εντάξει, Έλενα. Μην την αφήσεις, μην κάνεις έτσι. Όλα καλά. Έλενα Παπαρίζου, αγαπημένη, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε υποδέχομαι και σε καλωσορίζω ξανά. Και έχω να στείλω πολλά φιλιά πρώτον στην Ελένη που μου λέει: φτιάξαμε καφέ για να σε ακούσουμε. Στην υγεία σου, Ελένη μου. Και στο φίλο μου, φίλος μου είναι πια, ο Αμαριλίντο. Όπως και να τον λένε, δεν έχει σημασία, που μου λέτε φιλιά μας, ιδιαιτέρως του Γαρίφαλου από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Ο Γαρίφαλος λοιπόν, που μου είναι σαν την Ινέτα από τους δυο ξένους και την Καρανάς και τον Dolce Vita, που μου τον λένε συνέχεια ο Αμαριλίντο, αν με θέλει και μου στέλνει φιλιά, να μου τα στείλει μόνος του. Κουράστηκα πια, να είναι ξεκάθαρος ο Γαρίφαλος. Στείλε με ένα μήνυμα και πες μου: Γιάννη, να είναι η νύφη Τριγωνάκη και ο γαμπρός Περιστεράκη. Ξεσπάω πια, χωρίς λόγο σήμερα, έτσι έχω τα νεύρα μου, δεν ξέρω γιατί. Τα φιλιά μου στα αγόρια, επίσης, από πού και σου παιδιά βρέχει Θεσσαλονίκη, δεν καταλαβαίνω. Θεσσαλονίκη τώρα θα πρέπει να είναι λιακάδα, θα πρέπει να είναι ήλιος ζέστη, 52 βαθμοί. Τα πράγματα είναι κουλά, μέχρι και ο καιρός έχει τα νεύρα του. Ωστόσο, πώς θα τα λύσουμε όλα. Άκου τώρα να δεις πώς θα σε φτιάξω εγώ, θα σε κάνω Αρχοντόπουλο. Τριήμερο στην Τίνο, που ούτε βρέχει, ούτε χιονίζει. Σε λίγο θα παίξουμε λοιπόν για να σε στείλω να περάσεις εξαιρετικά εσένα και την παρέα σου. Μέχρι τότε θα μας κάνει μια καντάδα ο Απόν. Κάτσε να γίνω και εγώ λίγο πιο ρομαντικός για να αρμόζω με το τραγούδι. Απόν λοιπόν και καντάδα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: πάρα πολύ καλά τι θες με μένα και από μένα. Θες την παρέα μου, θες τις επιτυχίες μου και τη γάργαρη φωνούλα μου μέχρι και τις 5. Γιατί είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, είμαι στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και έχουμε και σήμερα να τα περάσουμε εξαιρετικά. Χαμός έξω, κίνηση αδιανόητη. Θα πάλι από Νέα Σμύρνη. Εγώ έκανα πόσο? 3,5 χρόνια, καλή χρονιά. Πού είστε όλοι, γιατί δεν φεύγετε? Πηγαίνετε σε μια παραλία, πηγαίνετε κάπου σε ένα εξοχικό, πηγαίνετε σε ένα λαγονίσι, σε μια Σουηδία, κάπου μακριά να διάσουν οι δρόμοι. Καλοκαίρι είναι. Πίχτρα και η φυσία σου, λεπεδάκι, με ένα μικρό Μανχάταν. Πέραν τούτου όμως, δεν θα νευριάσω και πάλι, θα ηρεμήσω για να σε ενημερώσω για τα πιο ωραία. Διότι το μαλλί σου θέλει φροντίδα, θέλει περιποίηση. Γι' αυτό έρχεται η Σάιος που παρουσιάζει το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο και του φριζαρίσματος για να έχεις μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Επίσης, σημείωνε, Σάββατο 20 Ιουνίου η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιά, από τις 11 έως και τις 3 το μεσημεράκι. Τα απ' όλα, είναι βαθιά ενημερωτικός Ρίτσα Μπιζόχλη, βεβαίως και είμαι, οπότε είμαι έτοιμος να περάσω ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Αρκεί ένα τραγούδι για να περιγράψεις τι νιώθεις, τι ζεις ή τι προσπαθείς ακόμα να καταλάβεις. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι περιγράφει καλύτερα την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Είναι ερωτευμένη, μπερδεμένη, περίπλοκη ή μήπως ανύπαρκτη? Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949

0: 15 εγχωρήσεις την ημέρα. Τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο HellenicSeaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
7: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
6: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
7: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
6: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Πες τα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
14: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
13: Μα δεν μπορεί.
14: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
13: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθηκτική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.

0: Power. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
3: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Γεια σου, γεια σου και χαρά σου και πάλι εδώ είσαι στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Όμως τώρα έχω αυτό που λαχταράς, αυτό που πραγματικά θέλεις. Τι είναι αυτό? Είναι ένα μοναδικό τριήμερο στην Τίνο για σένα και την παρέα σου. Πού? Στο Αιωλής Τίνος Suite και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη CJets. Τι έχεις να κάνεις? Δεν τα έχεις μάθει πια να τα λέω κάθε μέρα? Θα τα πω, τι να κάνω, πληρώνομαι. Λοιπόν, έχεις να μου στείλεις το Viber μας 6937 949 949, το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι, να βγεις στον αέρα, να μας το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Πάμε μια σούμα άλλη μία. 6-9-37-949-949, το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, μου το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
7: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: έσχος και όνειδος, έχω να πω εγώ. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μας τραγούδησε ο Θοδωρής Οφέρης, τραγούδησε λίγο και εγώ. Όμως τώρα είναι η ώρα να τραγουδήσεις εσύ. Γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε το...
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα! Έλα κι είμαι στο κατάρτι, το νιώθω, το αισθάνομαι, το μελτέμι του Αιγαίου και έχω αγόρι έτοιμο να μου τραγουδήσει και να διεκδικήσει μία θέση για την Τίνο. Αγόρι, όμορφο, είσαι εδώ?
3: Είμαι εδώ, Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, είστε ο Κώστας?
3: Σωστά, σωστά, είμαι ο Κώστας.
0: Είστε ο Κώστας, μπορούμε να νοικολογούμε?
3: Φυσικά, εννοείται, Γιάννη, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου. Είσαι ένας πολύ ωραίος άνδρας από ό,τι βλέπω και στη φωτογραφία σου στο Viber.
3: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πήγα να ρωτήσω πώς σε λένε, πάρα πολύ ωραία, Ντεκαπάς. Έχει ποτίσει πραγματικά όλο μου το φιδίσιο κορμί. Και να σου πω, Κώστα μου, από πού με καλείς?
3: Από το Περιστέρι.
0: Τα φιλιά μου στο Περιστέρι ήμασταν εκεί πέρα και το Σάββατο με την Έλλη Κοκκίνου. Ήρθες?
3: Το γνωρίζω, το γνωρίζω.
0: Ήρθες?
3: Ήρθα.
0: Δεν σε είδα.
3: Λίγο μακριά, αλλά ήρθα.
0: Πόσο μακριά ήσουνα? Στο Κοροπή.
3: Όχι.
0: Αλλά σανάσουν εκεί. Μάλιστα. Και να σε ρωτήσω, Κώστα μου, είσαι μόνος και έρημος στη ζωή αυτή, υπάρχει κάποια δέσμευση?
3: Είμαι παντρεμένος, είμαι παντρεμένος.
0: Κατάραστο, αλλά δεν μπορώ αυτά τα κακά τα μαντάτα. Άρα να κερδίσεις, να πας με τη γυναίκα, όλα αυτά τα ωραία, εγώ δεν έχω καμιά ελπίδα κτλ. Κτλ, έτσι.
3: Όχι, Γιάννη, να έρθεις και εσύ, να έρθεις και εσύ, πολύ ευχαρίστος.
0: Τι θα κάνω, πόσο φανάρι να κρατήσω, φαναρτζής θα γίνω σε λίγο. Λοιπόν, άντε να δούμε τι θα γίνει, τι θα μας τραγουδήσεις, Κώστα μου?
3: Έλα να πάμε σε ένα μέρος όπου μπορείς βοήθεια όμως, γιατί δεν θυμίζομαι για τις ικανότητες μου τις φωνητικές.
0: Άκουσε να δεις τώρα, Κώστα μου, και θα ξαναδείς εδώ πέρα. Τα πράγματα πρέπει να είναι αντικειμενικά, πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι, δεν μπορούμε να δίνουμε βοήθεια. Ωραία. Πρέπει να είσαι μόνος σε αυτή την ερμηνεία, σαν ένα Greek idol.
3: Αυτή τρομάζει.
0: Έτσι με εγώ τρομάζω καμιά φορά, έχω και λίγο κρυφή τεστοστερόνη. Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
3: Πάντα με κάνεις να πονώ, πάντα να υποφέρω. Κι αν έπαψες να μ' αγαπάς, πες το μου να το ξέρω. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει. Ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί.
0: Μπράβο!
3: Απογοητευμένος.
0: Μπράβο, μπράβο!

0: πω συγχαρητήρια για την προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια μετράει. Έκανε στην αρχή και η αρχή είναι το ίμιση του παντός και επίσης των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν, μιας και λέμε παροιμίες. Καλή επιτυχία θα ευχηθώ, Κώστα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
0: Μείνε λίγο στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου, γιατί άμα δεν πάρω τα στοιχεία, πώς θα μπει στην κλήρωση. Και πολλά πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε για ένα διαλυματάκι μικρό αφού τραγουδήσαμε. Συνεχίζουμε με πολλούς διαγωνισμούς και άλλα δώρα και άλλα παιχνίδια. Μένεις ρυθμό 949, γιατί μόνο κερδισμένος θα βγεις.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: 50 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάση.
0: Σε πιάσε.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό του σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Πες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOne από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

0: κόσμημα.
1: Νησί 939.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
3: Αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
4: Πω, πω, πω.
5: Άρε το γιοτ.

0: Τόμι. Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
11: Μ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colors. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατσίνη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλή καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και εννοείται Γιάννης Κατινάκης κάθε μεσημέρι θα είμαι στην παρέα σου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε σένα που έχεις βγάλει την τον μπερδεύω κάθε φορά, είναι μπεμπερι. Τσπαν, που ζεσταίνεσαι στην κίνηση δεν έχει καμία σημασία, αλλά για σένα έχω τα καλύτερα και αυτή την ώρα. Τα παιχνίδια και οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε ποτέ, οπότε μένεις μαζί μας και μόνο κερδισμένος θα βγεις. Ξεκινάω την ώρα με κέφι και τσιφτετέλη, γιατί η Ρία Ελληνίδου είναι εδώ να μας πει εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Εντάξει, ναι, ας το πει η Ρία καλύτερα, προτείνω εγώ, έτσι.

Hello και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και τώρα θα απολαύσεις και η Γιάννη Κατινάκη που θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Τα περνάμε συγκλονιστικά, τολμώ να πω, και ναι, θα το πω. Και τώρα, άκου τι σου έχω εγώ, για να δεις, γιατί ήθος και τι ποιόν ανθρώπου μιλάμε και πόσο ανιδιοτελής είμαι. Γιατί πάλι δώρο θα σου δώσω, βρέα τη μουτσικό, και συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά για την Μπάρο, και θα το κάνω και με ηχητικό εφέ. Δώσε. Έλα, σου θα αλλάξω. Πάμε λοιπόν να αλλάξεις τον αέρα σου στην Μπάρο. Για την Blue Star φέρεις η αγαπημένη, που πολύ την αγαπάμε, σου δίνει τακτοπλοϊκά για Πάρο Τζαμπουίτα με πάρα πολύ αγάπη. Θέλω πάλι το ηχητικό εφέ. Αυτό είναι. Αρκεί να στείλεις τώρα στο Viber μας 6

0: 2-9-37-949-949 τη λέξη Πάρος και Γιάννη είσαι μοντέλο. Σήμερα είναι αυτό με το, η πρόκληση για εσένα. Πάρος και Γιάννη είσαι μοντέλο. Και πριν φύγουμε σε υλικό κίνου, θέλω άλλη μία στην Πάρο και στην Άξο, παιδιά. Τώρα μου ήρθε, πάμε λίγο.
1: Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα σου θα αλλάξω. Τον αέρα σου θα αλλάξω.
0: Αυτό είναι.
1: Στην Πάρο και στην Άξο.
0: Ωραία, ήρθε η ώρα να ηρεμήσω λίγο νομίζω και να περάσουμε πραγματικά σε υλικό κίνου. Μένεις μαζί μου και μόλις επιστρέψω, πάλι έχω δώρο και παιχνίδι. Είπαμε για να δεις τι επιλέγεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: επίθεση μας έκανε ο Νίκος ο Μακρόπουλος και πάρα πολύ μας άρεσε, γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ. Όλοι εδώ στο ρυθμό 949, γιατί ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και εσύ ακούς και Γιάννη Κατινάκη. Βεβαίως, εγώ με το φιλαράκι σου και θα είμαι εδώ για σένα μέχρι και τις 5 με πολλά δώρα. Παράπονο δεν έχεις, γιατί αν έχεις είσαι αχάριστο παιδάκι. Και τώρα κι άλλο δώρο για σένα, το παιχνίδι μας, το γνωστό. Παίρνεις τηλέφωνο αναχείρας, ήρθε αυτή η στιγμή και καλείς στο 210-6835-722. Επαναλαμβάνω για σένα που ήσουν απρόσεκτος. 210-6835-722, με καλείς τώρα, βγαίνεις στον αέρα, παίζουμε και κερδίζεις το δωράκι σου. Όσο εσύ με καλείς, εγώ θέλω να σου πω τώρα, αν μας ακούει κάποιος έτσι, νέος επιστήμονας έως 30 ετών, και να σου πω και κάτι, γιατί να μην μας ακούει, δεν είναι αυτή μια infotainment, έως και ενημερωτική ειδησιογραφία. Γραφική εκπομπή. Βεβαίως υπάρχει ποιότητα. Σίγουρα μας ακούνε πάρα πολύ νέοι επιστήμονες. Αν είσαι λοιπόν και έχεις και όραμα και φιλοδοξία, τότε έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με υποτροφία έως και 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Και τώρα για να δω τι γίνεται με τις γραμμές μου, για να ρίξω ένα βλέφαρο. Α, γίνεται χαμούλης. Πάω να σηκώσω λοιπόν τα τηλεφωνήματά μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητα. ανθρωπότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Πιάνω,
14: πιάλω,
13: βάζω, στο κεφάλι,
14: το κεφάλι,
13: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
15: Είσαι Δημήτρη μου.
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Ένα, δύο, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
18: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
19: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Επέστρεψα. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Σε καλωσορίζω και πάλι στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Και τώρα το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Ήρθε η στιγμή για να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα και να κερδίσεις το δωράκι σου. Πραγματικά σήμερα σπάσαν τα τηλέφωνα. Ένα μεγάλο φίλο και μια μεγάλη αγκαλιά στέλνω σε όλους. Μου έχω ένα κορίτσι στη γραμμή που μου είπε κάποια πράγματα που με προβλημάτισαν. Κάποιες ηλικίες περίεργες. Δεν λέω άλλα, μας τα πει η ίδια. Γεια σου, φίλη μου.
1: Γεια σου, καλησπέρα.
0: Μου μιλάς στον πληθυντικό?
1: Ναι.
0: Θες να επέλθει η παράκρουση? Θες να με πιάσει κρίση? Αυτό θέλεις στην πραγματικότητα? Γιατί? Γιατί δεν θα με πιάσει κρίση? Είμαι πολύ κοντά στην κρίση ούτως ή άλλως. Πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 18, μόλις έκλεισα.
0: Ζαβάρα κατρανέμιαν. Κάπου εδώ πέρα τελειώνουν όλα. Είσαι 18 χρονών. Τι ηλικίες είναι αυτές? Τι μπορεί να... Τι πρόβλημα μπορεί να έχει αυτή η ηλικία, εξήγησέ μου. Πόσο ωραία περνάς τα 18 σου χρόνια?
1: Περνάω τέλεια, μόλις τελειώσω το Πανελλήνιο, θα γεμάζω αποτελέσματα και έχω έναν αλήθεια.
0: Όλα καλά, θα πάνε, καλή επιτυχία με γουρλής. Πώς σε λένε?
1: Ευχαριστώ, Χριστίνα με λένε.
0: Χριστίνα, Χριστινιό μου λοιπόν. Μιας και είσαι 18 χρονών, θα ήθελα έτσι, επειδή με δυσκολεύουν τα μαθηματικά, τα έχεις πιο πρόσφατα εσύ. Του πότε είσαι γεννημένη?
1: Το 2008.
0: Ωραία. Πόσα τρακαρίσματα πιστεύεις γίνανε τώρα στον Κηφισό? Το 2008 γινόντουσαν ακόμη παιδιά και είναι ενήλικες. Και θα ψηφίσεις σε επόμενες εκλογές δηλαδή εσύ?
1: Να πω έναν αριθμό 10.
0: Τι 10?
1: 10 τα καρίσματα αυτή τη στιγμή.
0: Ω, 10 είναι λίγα, μην το συζητήσει.
1: Λίγα.
0: Λοιπόν, Χριστίνα μου, θα παίξουμε τώρα εμείς. Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά η οποία γυρίστηκε 58 χρόνια πριν γεννηθείς και πρέπει να μου βρεις συνέχεια. Θα βοηθήσω για να πάρεις το δώρο σου, εντάξει?
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Και 3 και 2 και 1 και φύγαμε.
2: Για πότε μαθαίστηκε, από παντού παίρνω γιαφιές.
3: Μου σ' αγαπάει κι όλος ο κόσμος, Κορίνα. Ήταν όμως ξαφνικό, ρε παιδί μου. Πότε σου κάνε κοντά σιγά μου?
2: Κοίτα, την πρόταση δεν μου την έχει κάνει ακριβώς, γιατί σου παριστάνει το δύσκολη. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου.
0: Είναι δηλαδή θέμα χρόνου. Έχεις ιδέα ποια σειρά είναι αυτή?
1: Όχι.
0: Τα εγκλήματα δεν σου λένε κάτι εσένα, ναι?
1: Όχι.
0: Depression. Ωραία. Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ 2 επιλογές και πες μου μία από τις 2.
1: Τέλεια.
0: Βεβαίως τα κουφέτα εγώ τα παρήγγυλα ή βεβαίως τον ηθικό εγώ το παρήγγυλα?
1: Έχω χρόνο λίγο να σκεφτώ, ένα δευτερόλεπτο.
0: Ένα έχεις βεβαίως. Πέρασε όμως.
1: Το δεύτερο.
0: Τον ηθικό.
1: Ναι.
0: Είσαι ωραία και μετράς, φίλη Χριστίνα. Μπράβο και συγχαρητήρια. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σε στείλω με την παρέα σου, μιας και είναι καλοκαίρι. Δεν θέλετε να πάτε έτσι μια πισίνα, μια νεροτσουλήθρα, να περάσετε ωραία, να πιείτε τους καφέδες σας? Να σε στείλω Water Fun, Water Park, να περάσεις συγκλονιστικά. Είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Πας πανεύκολα. Και να περάσεις τώρα και για μένα εσύ στα νιάτα. Είμαι γουρλής, έχω ήδη πάρει τα στοιχεία σου, να ξέρεις. Θα σου στείλουν μήνυμα, είσαι πανέτοιμη και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Έγινε, σας ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια σου, πάλι στον πληθυντικό μου μίλησε, δεν είμαι καλά. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια και μένεις μαζί μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, δώσε Νίκο.

0: νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί Ρυθμός 949.
2: Εδώ θα είμαι για σένα, ό,τι και αν χρειαστείς, ό,τι και αν θέλεις. Τα φιλιά μου να στείλω στον Κωνσταντίνο που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας και μου λέει ότι με ακούνε εκείνοι επιστήμον και ειδήμων. Το επιστήμον το καταλαβαίνω. Ειδήμων σε τι είσαι, Κωνσταντίνο, μου εξήγησε, μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, μήπως μου φανείς κάπου χρήσιμος. Θέλω κι άλλα μηνυματάκια, είπαμε, υπενθυμίζω. 6937-949-949. Σου δίνω χρόνο, περνάω σε διαλυματάκι. Τόσο δούλικο θα είναι, θα κάνεις τις υπομονές σου και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
5: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα, τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου, τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
13: Λάμπι!
12: Στις 18 Ιουνίου.
14: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
15: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
12: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
14: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
16: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
12: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
17: Χαρά στο πόντσο.
12: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
18: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
19: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Ιτζετ.
18: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
19: Για πότε είναι αυτά?
18: Για σήμερα.
19: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
20: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιο στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
19: Οχ, φτάσαμε.
18: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
20: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
24: Το τάγκο?
23: Θα σας ειδοποιήσουμε.
24: Περίμενε, περίμενε!
23: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
24: Φτιά!
0: φτιάξε βαλίτσες.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50 Plus από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
25: Πολτρώνα Σοφά, solo divani,
26: di qualità.

0: ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σας και πάλι εδώ είσαι που περνάς εξαιρετικά, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ που παίρνεις πάρα πολλά δώρα, εδώ που υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Ένα είναι αυτό το μέρος λοιπόν, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, η όαση στο μεσημέρι σου, η όαση στην κίνηση, εδώ που ανεβαίνει το κέφι και γίνεται τσακίρ και Γιάννης Κατινάκης πίσω από το μικρόφωνο για να σου κρατώ συντροφιά. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 τεταρτούλα σήμερα, μεσοβδόμαδα ζέστη αδιανόητη, ξαναλέω πάρα πολύ κίνηση. Έκανα γύρω στα 6,5 χρόνια από νέα σμπύρνη στο Μαρούσι. Αλλά να σου πω κάτι, δεν έχει καμία σημασία, διότι έρχεται η Κατερίνα. Η Κατερίνα Ηλιόλιου με λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο ο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

Πήρε τον άνεμο η Αναβύση, πήρε το Αιγαίο, το Ιόνιο, τη Μαύρη Θάλασσα, μας πήρε τα μυαλά γιατί είναι μία και μοναδική. Και την ακούς εδώ, στο ρυθμό 949, που θα ακούσεις ούτως ή άλλως μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 την υπέροχη και γάργαρη φωνούλα του Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου. Να σε συντροφεύει τώρα που είσαι στην κίνηση, κάπου έχεις τα νεύρα σου. Σε κατάλαβα εγώ, σε κατάλαβα, σμπαράλια είναι σήμερα τα νεύρα. Είναι και μεσοβδόματα, δεν λέει να έρθει Παρασκευή. Είτε καλοκαίρι, λες που πάω στη δουλειά μου, μια ματέωση, σε καταλαβαίνω.

καπνό. Ωστόσο, επειδή σε καταλαβαίνω, έχω έμπρακτες λύσεις για να είσαι χαρούμενος. Θες να πας ένα στελιορόκο? Ερωτώ και απαντώ, γιατί σίγουρα θες να πας. Βεβαίως, γιατί στον έχω Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και θα είσαι εκεί με διπλές προσκλήσεις. Αν στείλεις το Viber μας 6937-949-949, ρόκος. Έτσι, τόσο απλά, τόσο εύκολα. Ρόκος στο 6937-949-949. Και τώρα, Παντελής Παντελίδης, έτσι, αγαπημένος υπέροχος, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: δρόμο το καθένα, στο δρόμο του μας τραγούδησε η Νατάσα Θοδωρίδου εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη. Και μιας και είπα δρόμο, άκου τώρα να δεις τι Πασαδόρος εξαιρετικός είμαι. Δεν πρέπει να σου μιλήσω και για τη δρόμος rent car στην Τίνο, γιατί αν κερδίσεις την ταξιδάρα το τρίμερο στην Τίνο, από πού θα νοικιάσεις αμάξι? Από το δρόμος rent car φυσικά, που είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πολυετή παρουσία στην Τίνο και μετακίνηση συγκλονιστική και πάρα πολύ άνετη. Τα λέω εγώ, Νατάξη, να τα θυμάσαι σε περίπτωση που κερδίσεις. Και αφού ενημέρωσα, έχει έρθει και ο Αλέξης Μαρκάδος στο στούντιο, που είναι ένας βλαμμένος άνθρωπος. Και περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του. Δεν μπορεί.
3: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
7: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζουμε. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτη.

0: μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο!
0: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ,
7: θα έρθει από μένα.
8: Αμέ,
7: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Τρεις ευγενείς.
10: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
12: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Σύσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Βγήκε μια βλαχιά, ρε παιδί μου, κάτι είσαι από. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, όπου θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης για λίγο μαζί σου ακόμα μέχρι και τις 5. Θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Περιμένω τα μηνύματά σου στο 693-7-949-949, το Viber μας. Τα λάνια μας είναι ήδη εδώ, έτοιμα για όλα, προετοιμάζονται. Και εγώ πριν φύγω, σε πάω σε Σταβέτο και Ευαγγελία. Γλυκό μεθύσι, γιατί το μεθύσι θα φιλοσοφήσω. Πάντα γλυκό είναι, έτσι. Πάμε λίγο.

0: της. Έλα, εδώ είσαι, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Χέννης Κατινάκης που περάσαμε μαζί τρεις ωρίτσες. Και τώρα ήρθε η σκληρή ώρα του αποχωρισμού. Ήρθε η ώρα να σε αφήσω στα αλάνια μου που είναι εδώ έτοιμα για σένα. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Είσαι έτοιμη, Άννα? Δώσ' το.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστιν πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben. Και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα αλάνια, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι? Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουλίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ!
12: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

0: καλύτερα. Εσύ 939.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
9: Καλώς ήρθες. Ελπίζω να ήσουν συντονισμένος έτσι από λίγο πριν με ένταση και ανυπομονησία για να μπεις στο ρυθμό, για να βγεις εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είναι το καθιερωμένο μας ραντεβού κάθε Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη εδώ με ένα θέμα που ψάχνουμε ιστορίες, ψάχνουμε τραγούδια πίσω από τις ιστορίες, μετά ξαναβγάζουμε ιστορίες και γίνεται ένας χαμούλης πολύ ωραίος. Λοιπόν, σήμερα εδώ η ιστορία και το θέμα μας είναι κόλαφος και νομίζω πολύ επίκαιρο, πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό να το μοιραστείς με κάποιον. Θέλω να μου πεις πώς είναι η ερωτική σου ζωή. Και τέλος πάντων, όχι έτσι πως νομίζεις, δεν είμαι τέτοιος τύπος. Θέλω απλά να μου πεις με ποιο τραγούδι φυσικά θα χαρακτήριζες την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Τώρα, εδώ στο τώρα, σήμερα Τετάρτη. Οπότε, αν θέλεις βέβαια, μπορείς να με εξηγήσεις. Εγώ εδώ είμαι, κοτσομπόλης δεν είμαι, αλλά την κουβεντούλα θα την κάνω. Από εκεί και πέρα, απλά και με το τραγούδι, μπορεί και να καταλάβουμε εμείς και τέλος πάντων κάτι θα κάνει και αυτό στην ερωτική μας ζωή. Γιατί η ερωτική ζωή είναι σημαντικό πράγμα, παιδιά, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πρέπει να πάει καλά η ερωτική ζωή για να πάνε καλά όλα. Αλλιώς έχουμε προβληματάκια. Λοιπόν, 6937-949-949 είναι το Viber στο οποίο μπορείς να στέλνεις γραπτά ή ηχητικά μηνύματα για το θέμα αυτό. Να μας πεις λοιπόν ποιο τραγούδι εκφράζει και αποτυπώνει την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Ή αν θες μπορείς να καλέσεις το 210-68-35-722 να τα πούμε και πιο αναλυτικά από κοντά. Σαφώς και μπορείς να μοιραστείς μαζί μας ό,τι άλλο θες. Σαφώς και μπορείς να κάνεις αφιερώσεις. Να μας πεις ποιος φορούσε το πιο ωραίο ρούχο στα Manda Awards τώρα που έχει το κόκκινο χαλί και εμείς δεν το βλέπουμε. να μαθαίνουμε λίγο το κουτσομπολιό. Ό,τι γουστάρεις, είμαστε εδώ για σένα, γιατί μόνο αν βγεις εκτός ρυθμού μπορεί να βρεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, εξηγήστε μου με λίγα λόγια πώς είναι η ερωτική σας ζωή. Θέλω να μου το εξηγήσετε, πάμε.

0: Και αυτό δέχομαι σήμερα να ακούσω. Θέλω να μου εξηγήσετε εσείς που δεν εγκρίνετε αυτά. Δηλαδή καλά τα λέει εδώ η Ρία. Έτσι, γιατί κρίνετε, γιατί κρίνετε, είστε καλύτεροι. Τέλος πάντων, δεν θα το αναλύσω αυτό, θα το αφήσω ως ένα θέμα για άλλη εκπομπή. Επιστρέφω και παραλαμβάνω λίγο το θέμα μας για να μπούμε λίγο σε mood και να αρχίσει λίγο το interaction που λένε στο χωριό μου. Λοιπόν, σήμερα το θέμα που ψάχνουμε και θέλουμε να αναλύσουμε παρεούλα, λοιπόν, πάντα παρεούλα, πάντα εκτός ρυθμού, χωρίς κανόνες, είναι η ερωτική σας ζωή. Και ναι, το ξέρω ότι ακούγεται κάπως έτσι όπως το λέω, αλλά εμείς πάντα από το πρίσμα της μουσικής και των τραγουδιών. Οπότε, θέλουμε να μας κλείσετε το μάτι με ένα υπονοούμενο στην ερωτική σας ζωή, λέγοντάς μας ποιο τραγούδι την αντικατοπτρίζει και την αποτυπώνει αυτή τη στιγμή. Μέσα στην εβδομάδα υπήρχαν πολλοί θαραλέοι που το έκαναν αυτό. Όπως ο Βαλάντης. Για να δούμε λίγο τι λέει.
1: Γεια σου Θοδωρή, γεια σου. Το τραγούδι που ταιριάζει στη σεξουαλική μου ζωή τώρα τελευταία είναι το «Πού και πού με θυμάσαι», γιατί έτσι έρχεται και αυτό, μια στο τόσο.
0: Ωραία, φίλε. Να σου πω κάτι. Καταρχάς, σε θαυμάζω για την ειλικρίνειά σου. Επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ που το αντιμετωπίζεις με χιούμορ. Δηλαδή, πώς είναι η ερωτική ζωή, πού και πού. Άμα βρω, γίνεται. Άμα δεν βρω, δεν γίνεται. Δηλαδή, μια χαρά. Μια χαρά σε βρίσκω. Μια χαρά.

0: και πού. Πόσα μπορεί να, πόσες εικόνες μπορεί να φτιάχνει, πόσα συναισθήματα μπορεί να διαγείρει αυτό το απλό. Πού και πού. Ιδίως όταν μιλάμε για την ερωτική μας ζωή. Γιατί σήμερα γι' αυτό μιλάμε, όχι με τις γαργαλιστικές λεπτομέρειες που έρχονται κατευθείαν στο μυαλό σας, αλλά με ένα τραγούδι που θέλω να μας πείτε ότι αντικατοπτρίζει πραγματικά την ερωτική σας ζωή αυτή τη στιγμή. Και για να δω, γιατί η Μαρία έχει επίσης να μας πει κάτι γι' αυτό.
1: Το τραγούδι που αντιπροσωπεύει την ερωτική μου ζωή είναι το Ψάχνω να βρω του Νίκου Οικονομόπουλου.
0: Ψάχνει να βρει, Μαρία. Είναι συγκεκριμένη, ξέρει τι κάνει, προφανώς έχει βρει. Έχει βάλει κάποια στάνταρτ κάτω, Μαρία, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Έτσι, και ψάχνει να βρει γυναίκα. Είναι πολύ καλό, έχει μπει στη δράση. Γιατί αν δεν μπει στη δράση, δεν θα υπάρξει αντίδραση, παιδιά.

0: Αυτό λοιπόν ψάχνει ακριβώς και η Μαρία. Ψάχνει να βρει έναν έρωτα να τη στείλει στο τρελάδικο. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Μπράβο ρε Μαρία. Καλή τύχη σου εύχομαι και να πάνε όλα καλά. Και είπαμε, όσο μπαίνει στη δράση, έτσι έρχεται και αντίδραση. Λοιπόν, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Είστε έτοιμοι να βγείτε εκτός ρυθμού όπως είμαστε κι εμείς. Και τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά τι σημαίνει. Ό,τι πως το καταλαβαίνει ο καθένας, όπως ελεύθερα μπορεί να εκφραστεί, έτσι εκφράζεται σε αυτό εδώ το δύο κάθε Τετάρτη. Το θέμα μας σήμερα είναι πώς είναι η ερωτική σου ζωή. Και όχι, δεν θέλω να μάθω ακριβώς τις λεπτομέρειες, το ξαναλέω. Θέλω να πεις με ποιο τραγούδι θα χαρακτήριζες την ερωτική σου ζωή. Αυτό έχει κάνει ο Νίκος, ο οποίος έχει μια ιστορία να μας πει. Νίκο, σε ακούμε.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Γεια σου.
1: Είμαι μεγάλος φαν σου. Σ' ακούω κάθε Τετάρτη.
0: Έχεις γούστο.
1: Και έχω να σου πω ότι το τραγούδι που αντιπροσωπεύει τη σεξουαλική μου ζωή αυτό το διάστημα είναι το μηδέν.
0: Το μηδέν. Τη σεξουαλική του ζωή. Πιο ξεκάθαρο δεν μπορεί να γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, είσαι θαραλέος, δεν πειράζει, και εγώ ξέρεις πως άλλος θα σε χαρακτήριζα. Αυτόνομο. Δεν έχεις ανάγκη κανέναν. Έτσι. Κάνε κύκλο το μηδέν.

0, λοιπόν, αφορούσε τη σεξουαλική ζωή του Νίκου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράστηκε. Νίκο, να είσαι καλά. Όταν το μοιραζόμαστε, να ξέρεις, το ξορκίζουμε κιόλας και είμαι σίγουρος ότι από αύριο θα γίνει χαμούλης. Λοιπόν, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε εδώ κάθε Τετάρτη εκτός ρυθμού, 8 με 10 και σε περιμένω να βγεις και εσύ μαζί μας εκτός ρυθμού, λέγοντάς μας τις ιστορίες ή να μας ζητάς τα τραγούδια που κουστάρεις. Το θέμα μας σήμερα είναι η ερωτική.

ή αν θέλεις καλείς τηλέφωνο για να το αναλύσουμε και λίγο περισσότερο και να σου δώσω και εγώ τους τόνους σοφίας που έχω πάνω σε αυτό το θέμα, ή τέλος πάντων, αν όχι εγώ, η Ντάντζελο, που σίγουρα έχει περισσότερη σοφία από μένα, μπορείς να καλέσεις το 210-68-35-722 και να μοιραστούμε μαζί την κατάντια της ερωτικής μας ζωής αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γιατί πού θα πάει, κάποιος θα μας αγαπήσει και εμάς, έτσι όπως τη Δέσποινα. Ρίξε, το εντρομπέτα με τρελαίνει. Έτσι, δώσε, περιμένω να μιλάω σε μια τρομπέτα, λίγο συγγνώμη.

Να μ' αγαπάς, όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Θα μπορούσε να είναι και αυτό. Γιατί ξέρεις, έτσι ξεκινάει. Δηλαδή η ερωτική ζωή έχει λίγο, φέρνει και λίγο αγάπη έτσι. Γιατί εδώ όλοι μιλάνε για σεξ, για σεξ, για σεξ όλοι εδώ μέσα. Και εγώ τους λέω, παιδιά, και λίγο έρωτα βάλτε στο παιχνίδι. Δηλαδή φτάνει. Παύση για αναμονή κοινό. Δεν λειτουργήσε. Λοιπόν, έρχεται καλοκαίρι. Όπως βλέπεις, έρχεται καλοκαίρι και φυσικά και ο ρυθμός και συγκεκριμένα εγώ. Δηλαδή εγώ θα το κάνω σε αυτό για σένα. Θα σε πάμε στο νησί. Θα σε πάμε στο νησί και θα σε πάμε στο πιο νησί, στην Τίνο φέτος λοιπόν. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τρίμηνο με την παρέα σου. Θα μείνεις στο Ρολής Τίνο Suites, ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο μπουτίκ. Έχω πάει. Λοιπόν, με πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Θα ταξιδέψεις με Seajets, με το πλοίο της Seajets. Τα ακτοπλοϊκά είναι από εμάς φυσικά. Έχω κανονίσει εγώ προσωπικά, όπως είπα, όλα αυτά να είναι δωρεάν. Θα πας να πιεις τα κοκτέιλ σου στο Λαλαούζα. Τον καφέ σου ή ό,τι γουστάρεις τέλος πάντων, να χαλαρώσει εκεί στην πολύ ωραία ξαπλώστρα, γιατί έχει πολύ ωραίες ξαπλώστρες εκεί, και να αράξεις. Και φυσικά, όχι μόνο αυτό, θα μπορείς να κυκλοφορήσεις και αυτόνομο με ένα αυτοκινητάκι που θα πάρεις από το δρόμο σε ένα τεκάρ. Δηλαδή, τι άλλο θες να κάνει ο ρυθμός για σένα, πες. Δηλαδή, μόνο αντιλιακό δεν θα σου βάλουμε. Αυτό θα πρέπει να βρεις κάποιον εσύ εκεί να το κάνει. Όλα τα υπόλοιπα θα το κάνουμε εμείς. Εσύ όμως. Για να σου κάνω εμείς αυτά, για να βρεις κάποιον εκεί να σου βάλει αντιλιακό, εσύ τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού 6937 949 949. Μετά, βγαίνεις στον αέρα

Τραγουδάς, δηλαδή τα χαρίζουμε και έτσι εύκολα, έτσι, το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση που θα σας στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Η κλήρωση θα γίνει φυσικά στο πρωινό του ρυθμού και όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Λοιπόν, να τα ξαναπώ ή το έχεις? Λοιπόν, πας Τίνο με τους φίλους σου. Εολής, Σίτζετς, Λαλαούζα, Δρόμος Ρεντεκάρ. Όλα αυτά από μένα προσωπικά. Εντάξει, τι πρέπει να κάνεις εσύ? Στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Βγαίνεις μετά στον αέρα. Έτσι, μπράβο. Και το τραγουδάς. Οπότε διάλεξε το νησιώτικο που θα πεις, εντάξει. Σου δίνω λίγο χρόνο να το σκεφτείς, γιατί ήταν αρκετή πληροφορία. Σκέψου το νησιώτικο, σκέψου τι θα γίνει στην Τίνο και τι πανηγύρι έχει να παίξει επίσης. Και επειδή θα κάνω και εγώ φαζιακό πες εκεί, μπορεί και να είμαι εγώ αυτός που θα σου βάλει τηλέκο.

0: Μιλάμε για την ερωτική μας ζωή, αλλά κάπου εκεί παράλληλα, όπως σας είπα, δεν πουλάμε, χαρίζουμε. Δηλαδή, θα σε πάμε στην Τίνο και έχουμε πει πως πρέπει να γίνει όλο αυτό. Και έχουμε και τον πρώτο θαραλέο στη γραμμή, λοιπόν, ο οποίος είναι έτοιμος νομίζω να μοιραστεί μαζί μας καταρχάς το τραγούδι που θέλει και κατά δεύτερον να το τραγουδήσει με τη φωνούλα του και να μπει σε μια κλήρωση να πάει στην Τίνο. Μας ακούς?
1: Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Είσαι ο
1: Χρήστος.
0: Ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο. Μου είσαι καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Τέλεια. Θες να πας στην Τίνο?
1: Κοίτα, το πακέτο που έχεις φτιάξει.
0: Σου λέω, το έχω φτιάξει με πολύ μεράκι τώρα. Δεν έγινε. Είναι μοναδικό, δεν το συζητώ.
1: Πολύ μεράκι όμως.
0: Κοίταξε, τέτοιος είναι. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι αυτό. Άρα λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξουμε στο νησί?
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έτσι, μπράβο λοιπόν. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, πες μας ποιο τραγούδι ζήτησες.
1: Το Άμα Χαράζει στο Αιγαίο.
0: Άμα Χαράζει το Αιγαίο. Είναι αγαπημένο σου γενικά ή θεωρείς απλά ότι είναι εύκολο να το τραγουδήσεις και το επέλεξες στρατηγικά?
1: Όχι, όχι. Κοίταξε, μας δένουν πολλά όταν κάποτε στοιχείως βιώσαμε ένα πολύ ωραίο πανηγύρι.
0: Για πες μου λίγο γι' αυτό, γιατί για να το θυμάσαι σήμερα δεν είπες πολύ.
1: 15 Αύγουστος.
0: Ναι.
1: Πηγή, ζωγραφιστό χωριό, Λατία.
0: Ναι.
1: Εμείς και το ξημέρωμα.
0: Ωραία, φίλε. Visit Greece, it's always like this. Αυτό είναι. Και τι νόμα πας, δηλαδή, θα πας σε πανηγύρια, έτσι ζωή κάθε μέρα 32 πανηγύρια εκεί πέρα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έχεις ξαναπάει Τίνο ή θα είναι η πρώτη φορά?
1: Όχι, όχι, έχει είναι η πρώτη.
0: Δεν έχεις ξαναπάει Τίνο?
1: Κι όμως.
0: Λοιπόν, θα βάλω ένα αστεράκι τότε στο όνομά σου δίπλα στην κλήρωση, με το πεις πουθενά. Εντάξει. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Ήρθε η στιγμή που πρέπει λοιπόν, κάνε γαργάρες νερό, δεν ξέρω τι, να μας να ερμηνεύσεις όταν χαράζεις το Αιγαίο στην βερσιόν από τον Χρήστο. Είστε κοινό, είστε έτοιμοι?
4: Ναι!
0: Είναι έτοιμοι το κοινό. Λοιπόν, take it home, baby.
1: Πάμε. Ένα γλυκό ξημέρωμα, πάμε μες στο Αιγαίο. Πάμε σε ένα ξημέρωμα, απ' όλα πιο...

0: άμα χαράζεις το Αιγαίο.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Δεν... μου και στο Θωμά, το φιλαράκι μου στοιχείο που το είχαμε βιώσει όλοι, όλοι παρέα τότε, αλλά ήταν ο οικοδεσπότης μας.
1: Α, αν πας στην Τίνο, με ποιον θα πας, με το Θωμά?
0: Έχω πολλούς υποψηφίους, πολλές.
1: Σωστό και αυτό. Και το πολλές, εντάξει, το αφήνω λίγο να περάσει. Μ' αρέσει. Πολύ καλό είναι αυτό. Δεν το είπα για κακό. Δεν το είπα για κακό. Λοιπόν, Χρήστο μου, έχεις κερδίσει το να μπει στη διαδικασία να κερδίσεις το ταξίδι στην Τίνο που έχω οργανώσει με τόσο μεράκι. Μπράβο σου. Ελπίζω πραγματικά και εύχομαι να το κερδίσεις, να περάσει τέλεια.
0: Το Δωρή μου, συγχαρητήρια για όλη την πρωτοβουλία. Το στήσιμο. Εμείς. Απλώς θα σου πούμε ότι θα περάσουμε φίνα.
1: Θα περάσετε σίγουρα και άμα χρειαστείς κάτι άλλο που να πας να φας, που να κάνεις μπάνιο κτλ. 6937-949-949. Είμαι ο άνθρωπός σου. 5 χρόνια κάνω διακοπές στην Τίνο, οπότε το έχω. Εντάξει. μικρό καράβι θα πας για φαγητό, είναι πολύ ωραία. Τα υπόλοιπα είναι από μένα και την Βαλέρια.
0: Αυτά είναι. Χαιρετισμούς.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Έτσι, μπράβο. Έτσι κάπως εκτός ρυθμού θα πάτε στην Τίνο. Και μισό λεπτό, τι έχω εγώ?
2: Επιστρέφω. Α, ναι. Σε λίγο. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.com/Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγιά του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Evil, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
15: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
14: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
16: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
21: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
22: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στο ρυθμό 949.
23: Ρυθμό.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε ακόμα εκτός ρυθμού. Ελπίζω να είσαι και εσύ. Αν μόλις συντονίστηκες, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Έχουμε πάντα ένα θέμα γύρω από το οποίο ψάχνουμε ιστορίες και τραγούδια. Σήμερα το θέμα μας είναι η ερωτική σας ζωή. Και φυσικά δεν θέλουμε τις καργαλιστικές λεπτομέρειες. Το λέω ξανά και ξανά, μη στέλνετε τέτοια πράγματα. Μας νοιάζει όμως πώς θα τη χαρακτηρίζετε μέσα από ένα τραγούδι, γιατί είμαστε οι καλλιτέχνες και θέλουμε έτσι, μέσα από την τέχνη, να προσεγγίσουμε αυτή την κατάσταση. Οπότε, στέλνεις στο 6937-949-949 στο Viber, είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα, ζητώντας το τραγούδι που χαρακτηρίζει την ερωτική σου στιγμή, την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σαφώς μπορείς και να μοιραστείς μαζί μας οτιδήποτε άλλο. Μόλις είδα ότι ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή του Mad Awards και είπε το φέρτο. Ό,τι άλλο αυτή τη στιγμή σε επηρεάζει, σε προβληματίζει και θες να το μοιραστείς, είμαι ο άνθρωπός σου, είναι η εκπομπή σου. Εδώ είμαστε και θα το κάνουμε. Λοιπόν, η Φωτεινή πήρε το θάρρος και έστειλε να μας μιλήσει για την ερωτική τη ζωή. Αυτό που χαρακτηρίζει την ερωτική ζωή της Φωτεινής αυτή τη στιγμή είναι το όλα ή τίποτα μαζί σου του Μιγάλη Χατζηγιάννη. Λοιπόν, και έτσι θα γίνει. Φωτεινή για σένα.

0: αναλογία πρέπει να σας πω και εγώ ότι οι 8 από τους 10 σήμερα έχετε ζητήσει Νίκο Οικονομόπουλο. Απλά το θέτω εδώ να καταλάβουμε ότι η ερωτική μας ζωή αυτή τη στιγμή περιγράφεται από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις, θυμίζω τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να μοιράσεις μαζί μας την ερωτική σου ζωή. Όχι όπως φαντάζεσαι, μέσω τραγουδιών φυσικά. Έτσι είπαμε, εκτός ρυθμού, αλλά μην το παρακάνουμε. 6937-949-949 μπορείς να στείλεις τα τραγούδια που χαρακτηρίζουν την ερωτική σου ζωή. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στη δεύτερη ώρα, που στη δεύτερη ώρα μπορείς να ζητήσεις και αφιερώσεις γενικώς, ονομαστικά, με υπονοούμενο ή απλώς ανώνυμα, για να καταλάβει όποιος πρέπει να καταλάβει αυτό που θα καταλάβει. Τα λέμε σε λίγο.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάντε check-in στην Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOne της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
7: Λάμπι! Wow.
6: Στις 18 Ιουνίου.
8: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
9: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
6: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
10: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
11: Εγώ πάντα ακούω.
12: Oh. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
6: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινή.
13: Χαρά στο πόνσο.
6: Το Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
14: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το καταπράσινο στο λίδι του Σαρονικού σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Πόρος, δύο μικρά νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία ενωμένα με μια μικρή διόρυγα και εσύ στη μέση μιας από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αποδράσεις. Περπάτησε στον παραδοσιακό οικισμό που απλώνεται αμφιθεατρικά στη Σφαιρία, ανάμεσα σε επιβλητικά νεοκλασικά και γραφικά καλντερίμια. Κάθε βήμα και μια εικόνα, κάθε γωνιά και μια ιστορία. Και όταν πέσει ο ήλιος, η Πούντα σε περιμένει. Η πιο αυθεντική ψαράδικη γειτονιά του νησιού, γεμάτη χρώματα, μυρωδιές και χαμόγελα. Εδώ η μέρα γίνεται νύχτα με παρέα, ουζάκι, ψαρομεζέδες και εκείνη την ανεμελιά που μόνο το καλοκαίρι χαρίζει. Πόρος, χαλαρός, όμορφος και γεμάτος ζωή. Ένα νησί που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς, το ζεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την Αγία Ελληνική. ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, τον Κάρλο Γκοντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
10: Τρουφαλντίνο!
8: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια.
16: Η ώρα στο νησί είναι 9.
17: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
18: Το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών επιδάβουν με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
7: Εκτορυθμιστές και εκτορυθμίστριες, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα αυτής της καταπληκτικής και μοναδικής εκπομπής στην ελληνική ραδιοφωνία που φέρνει τα πάνω κάτω, τα μέσα έξω και τα δεξιά αριστερά. Τα πάω όλα σωστά, τα πάω όλα σωστά. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, τα λέμε κάθε Τετάρτη εδώ και προσπαθούμε απλά να μην έχουμε πρόγραμμα, να μην έχουμε ακριβώς ρυθμό. Έχουμε μια βάση και γύρω από αυτή κινούμε τα ελεύθερα. Γιατί πρέπει να είμαστε ελεύθεροι και δεν το λέω τυχαία, γιατί έρχεται εδώ κάτι που κάπως δεν είναι πολύ όμορφα. Η φίλη μου η Φλόρα από την Κύπρο χαρακτηρίζει την ερωτική της ζωή με το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού «Ελεύθερος». Και έτσι να μείνει για πάντα. Γιατί δεν είναι το ελεύθερος ότι τώρα. Και έτσι να μείνει για πάντα, Φλόρα. Φλόρα μου, είσαι σίγουρη. Εγώ να ξέρεις μαζί σου και στην κόλαση. Να μείνει για πάντα ελεύθερος. Λοιπόν, εγώ δεν το πιστεύω αυτό ότι είναι κακό. Αυτή η συνειδητή απόφαση του να είσαι για πάντα ελεύθερος δείχνει μεγάλη δύναμη, μεγάλη σιγουριά. Και να σου πω κάτι. Μπορεί να πονάει και λιγότερο.
8: Πού τα πουλάς αυτά, μωρή?
9: Pardon.
8: Πού τα πουλάς αυτά, μωρή?

Ελεύθερος λοιπόν, το τραγούδι που χαρακτηρίζει την ερωτική ζωή της Φλόρα. Λοιπόν Φλόρα μου, τι να σου πω, πραγματικά χαίρομαι για σένα και για την απόφασή σου, πραγματικά, πραγματικά. Τουλάχιστον λέει για ένα μεγάλο διάστημα μόλις απάντησε, εντάξει, σωστά, σωστά. Και να μην γυρνάει ο κόσμος στους πρώην, οκ, αυτό το δέχομαι. Το δέχομαι δηλαδή με νέων φωσφορίζει γράμματα να μην γυρνάμε στους πρώην. Πάρα πολύ ωραία. Στέλνει αγκαλιά. Σε ευχαριστώ. Ανταποδίδω την αγκαλιά. Εσείς μπορείτε να συνεχίζετε να στέλνετε στο 6937-949-949 είτε πάνω στη θεματική μας που σήμερα αφορά την ερωτική σας ζωή και μέσα από ποιο τραγούδι θα τη χαρακτηρίζατε ή αν θέλετε απλά να αφιερώσετε σε κάποιον ένα τραγούδι σήμερα. Εγώ θα αφιερώσω σε όλους εσάς το επόμενο τραγούδι που είναι από τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη σε αυτή την περίοδο και την καλύτερη δισκογραφική δουλειά που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Μια κατάδα για όλους εσάς, τους εκτορυθμιστές. Από μένα.

0: εμένα.
1: Οξύμορο σχήμα, αλλά πόσο πόσο πετυχημένο και αληθινό. Παράδεισο στα φιλιά σου τα κολλασμένα. Μπράβο, ρε Σιαπών. Λοιπόν, συνεχίζουμε και έχω κάποια ακόμα μηνύματα δικά σας που μας λέτε γιατί και ποιο τραγούδι χαρακτηρίζει την ερωτική σας ζωή. Λοιπόν, έχω το Δημήτρη εδώ που θέλω να ακούσω.
2: Το τραγούδι που εκπροσωπεύει την ερωτική μου ζωή είναι το «Δεν τελειώσαμε» και το αφιερώνω στην πρώην γυναίκα.
1: Βαρύ, στοχευμένο και το The Point. Για να το λέει, κάτι ξέρω, Δημήτρης. Δημήτρη μου, στο αφιερώνουμε με πολύ πολύ αγάπη και ώρα να πάνε όπως πρέπει. Μπορείτε να συνεχίζετε 6937-949-949. Να στέλνετε τα δικά σας ηχητικά μηνύματα και γραπτά για το θέμα μας. Πάμε λίγο, δεν τελειώσαμε, για όλους αυτούς που

0: δεν τελειώσαμε εμείς. Αφιερώνω Δημήτρη στην πρώην γυναίκα του και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς εκεί έξω κάπου έχετε να το αφιερώσετε αυτό, γιατί δυστυχώς έτσι είναι οι αγάπες. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο ρυθμό 949, είμαστε εκτός ρυθμού. Το θέμα μας σήμερα είναι η ερωτική σας ζωή αυτή τη στιγμή και μέσα από ποιο τραγούδι καθρεφτίζεται ή καταγράφεται η κατάστασή της. 6937949949, έχετε ήδη στείλει και άλλα μηνύματα, ετοιμάζω και ψάχνω τραγούδια. Μπορείτε επίσης να ζητάτε και απλά αφιερώσεις, παιδιά. Ήδη έχω κάνει δύο πολύ ωραίες και γλυκές αφιερώσεις. Πιστεύω θα τα προλάβουμε όλα. Θέλω όμως να ακούσουμε πάρα πολύ τον Άσο, γιατί έχει κάτι πολύ σημαντικό να μας πει.
1: Καλησπέρα, Θοδωρή. Το τραγούδι που ξεκάθαρα εκφράζει ξεκάθαρα την ζωή,
0: ακριβώς
1: αυτή την περίοδο κυρίως, είναι το «Στο γιατρό» από Σταβέντο και Εύη Αδάμου. Οι λόγοι πολύ.
0: Οι λόγοι πολύ και μάλλον λίγο προφανείς, και τι να σου πω, πραγματικά καλό κουράγιο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. «Στο γιατρό»

νομίζω ότι πολλοί θα αφιερώνανε το στο γιατρό στην ερωτική του ζωή, έτσι. Γιατί πάει και λίγο μαζί αυτό, λίγο πακετάκι, δεν συμφωνείτε? Πολλές σχέσεις λίγο είναι του γιατρού που λέμε. Λοιπόν, έχουν έρθει πολύ ωραία μηνύματα. Συνεχίζουμε τώρα. Έχω ένα φίλο, ο οποίος δεν θέλω να πούμε το όνομά του, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μου λέει και ότι από την περιοχή αυτή είναι πολύ κόσμος που λέγεται έτσι, αλλά δεν θέλει να καταλάβουν. Ο οποίος ζητάει να το αφιερώσουμε. Μάλλον ζητάει για την ερωτική του ζωή, ότι το χαρακτηρίζει το τραγούδι το ένα χρόνο ακριβώς. Ένα χρόνο ακριβώς, γιατί του λέω μίλα μου λίγο γι' αυτό. Και μου λέει γενικά ένα χρόνο έχω να έρθω σε επαφή με το άλλο φίλο. Δηλαδή 365 μέρες δεν έχει έρθει επαφή με το άλλο φίλο, 8.760 ώρες δεν έχει έρθει σε επαφή με το άλλο φίλο, 525.600 λεπτά δεν έχει έρθει σε επαφή με το άλλο φίλο. Και παρόλα αυτά εμείς θα το αφιερώσουμε τον Οικονομόπουλο, γιατί θα σπάσει τώρα η χρονιά αυτή και τώρα θα γίνει το ανάποδο. 525.600 λεπτά θα είναι με το άλλο φίλο. Αλλά πιστεύω ότι θα σπάσει αυτό, αν το θες και εσύ, Σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Σε ευχαριστώ που το έστειλες και το μοιράστηκες και εμείς το ξορκίσαμε και το αφιερώνω και στη Βαλέρια.

0: ένα χρόνο ακριβώς λοιπόν για το φίλο που είναι φίλος και δεν θα πω το όνομά του. Εντάξει, έχει συμβεί σε όλους. Δεν είναι κακό, είναι μια στιγμή περισυλλογής και ανασύνταξης, εγώ έτσι θα τη χαρακτήριζα και νομίζω ότι και κάπως έτσι λειτουργεί για σένα.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
0: Δεν θα θέλατε, αλλά θα ξέρεις εγώ τι έχω να σου απαντήσω.
1: Πού τα πουλάς αυτά, μωρί?
2: Pardon.
1: Πού τα πουλάς αυτά, μωρί?
0: Εγώ αυτό έχω να σου πω. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Αν δεν έχεις πάει στα βραβεία ΜΑΤ. Τώρα μόλις είδα ότι ανέβηκε η Άντζελα Δημητρίου μαζί με την Ρία Ελληνίδου και είπαν φταίει ο έρωτας. Αυτό νομίζω είδα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Δεν έχω δει ποιοι πήραν βραβεία. Είδα την Έλα Παπαρίζου με ένα πάρα πολύ ρομαλί να τα δίνει όλα. Δεν ξέρω αν το είδες κι εσύ. Δεν το είδες? Όχι. Εντάξει, εγώ το είδα. Εντάξει, θα το πω, θα το ομολογήσω. Λοιπόν, και θέλω να πάμε τώρα εδώ στη φίλη την Αντωνία, η οποία λέει ότι αυτό που περιγράφει την κατάστασή της αυτή τη στιγμή είναι ένα τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ, το οποίο λέει απαπαπαπα, παπαπαπαπαπαπα. Πες το και εσύ μαζί μου.

σου λέω, απαπαπαπαπαπα. Λοιπόν, είμαστε στη φάση αυτή που μπορούμε να κάνουμε και αφιερώσεις. Και η Ειρήνη θέλει λοιπόν να αφιερώσει στον Μάνο το Αντικριστά. Μάνο, ελπίζω να μας ακούς. Στο αφιερώνει με πολύ αγάπη η Ειρήνη σου.

πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Πόσο ωραίο τραγούδι και πόσο ωραίο να το αφιερώνεις σε κάποιον. Και εσύ έχεις την ευκαιρία να αφιερώσεις αυτόν που θέλεις, το τραγούδι που θέλεις, και περνάει το μήνυμά σου. Είτε με γραπτό ηχητικό μήνυμα στο 6937949949, είτε αν θες να τον καλέσουμε, να μας καλέσεις στο 210-6835-722. Συνεχίζω με τις επόμενες αφιερώσεις, γιατί τρελαίνουμε όταν έρχεται η ώρα των αφιερώσεων. Η Μαρία λοιπόν θέλει να αφιερώσει το Γιάννη, το «Έχω έρωτα μαζί σου». Μεγάλο, έρε Μαρία, πώς τα λες έτσι, πώς τα λες. Γιάννη, άκου το μήνυμα της Μαρίας λίγο και ξέρεις εσύ.

Έτσι, έτσι. Θέλω να εκφράζεστε, να αφιερώνετε τραγούδια, παιδιά, έτσι. Αλλά παλαιά θέλω να αφιερώνετε τραγούδια στον αγαπημένο σας άνθρωπο, στον μη αγαπημένο σας άνθρωπο, στη μητέρα σας, στον πατέρα σας. Λοιπόν, ο Πασχάλης λοιπόν θέλει να αφιερώσει τη μητέρα του το «Αν είσαι ένα αστέρι», αυτό το υπέροχο τραγούδι από Νικοβέρτη. Και φυσικά δεν θα του χαλάσουμε χατήρι. Εσύ προλαβαίνεις να ζητήσεις κάποιες αφιερώσεις ακόμα, 697-949-949, ή αν θες να μας πεις ποιο τραγούδι, προλαβαίνεις και αυτό να το κάνεις, χαρακτηρίζει την ερωτική σου ζωή. Προς το παρόν, «Αν είσαι ένα αστέρι» από τον Πασχάλη για την ομάδα του.

0: Αυτό λοιπόν είναι για τη μαμά. Μαμά, ελπίζω να το άκουσες, να το ευχαριστήσεις και ξανά το γούσταρες. Είμαστε εκτός ρυθμού, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω να συνεχίσεις να στέλνεις τα μηνύματά σου στο 6937-949-949 ή να μας καλέσεις το 2168-35-722. Λοιπόν, η Νίκη θέλει να αφιερώσει στον Γιώργο ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, το οποίο η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω. Μ' αρέσει να φέρω ένα τραγούδι, ρε παιδιά. Σας είπα, είναι το αγαπημένο σημείο της εκπομπής. Στείλτε μου. Αφιερώστε ένα τραγουδάκι σε κάποιον. Είναι πολύ όμορφο. Μην το αφήνετε να περνά έτσι. Αγγίζει ψυχές. Ανήμερα το έρωτα.
1: Ανήμερα του έρωτα, τα πάντα σου φανέρωσα.

0: Έτσι, μπράβο, ανήμερα του έρωτα, τι γίνεται, πάντα ανήμερα του έρωτα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να δράξω λίγο έτσι του on αυτού. Δεν ξέρω αν είναι σωστά ελληνικά αυτό που είπα, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Γιατί η Μαρία έχει κάνει ρε παιδί μου την επανάσταση και έχει κάνει τομή στα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι στιγμής, γιατί γράφει και λέει: δεν έχουμε κάποιον να αφιερώσουμε, ρε μπρό μου. Δηλαδή, τι να πω, ρε Μαρία, έχεις τα δίκια σου κι εσύ.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach,
3: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colors. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ βαζιλιάνι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
11: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο!
14: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
17: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε Ανακοινώστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονικοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
21: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
22: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
21: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
23: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
26: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
0: Λοιπόν, μάθαμε αρκετά σήμερα για την ερωτική σου ζωή και ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες αφιερώσεις και ακόμα και για αυτούς που δεν είχαν να αφιερώσουν σε κάποιον μπρο, δεν πειράζει, θα βρεθεί ο μπρο και θα το αφιερώσετε και εμείς εδώ θα είμαστε, όπως θα είμαστε και κάθε Τετάρτη 8 με 10 και θα είμαστε εκτός ρυθμού. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το αφιερώσω στο δικό μου μπρο, δηλαδή στον εαυτό μου, γιατί ίσως να αφιερώνει ένα μικρό, να αντικατοπτρίζει ένα μικρό κομμάτι της δικής μου ερωτικής ζωής. Είναι από μια καλλιτέχνητα που μου πριν από λίγο κέρδισε και βραβείο, δεν θα πω πού. Και επίσης έμαθα ότι του χρόνου θα συνεργάζεται με τον Σάκη Ρουβά στην νυχτερινή Αθήνα. Οπότε, παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Συνεχίζετε και προλαβαίνετε. 6937-949-949. Στείλε ό,τι θες τώρα. Είναι τα τελευταία λεπτά. Το αφήνω ελεύθερο. Και συνεχίζω με το τραγούδι του δικού μου μπρο. Αυτό είναι, ναι. Καλά κατάλαβες. Έτσι για μένα.

0: ρυθμός 949, Θοδωρής Μαραντίνης. Εκτός ρυθμού φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ευτυχώς όμως ακολουθεί Έλενα Ντάντζελο που έχει φοβερά κέφια σήμερα και έχει να δώσει πολλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους όσους στείλατε μηνύματα και να ζητήσω συγγνώμη αν δεν προλάβαμε και δεν καταφέραμε να παίξουμε όλα τα τραγούδια. Ο Γιώργος είχε ζητήσει το «Έχω τρελαθεί μαζί σου», η Ρίτα του Δήμο Αναστασιάδη, η Κωνσταντίνα «Να μείνουμε φίλοι», του Χρήστος Αντικάη και να το αφιερώσει. Συγγνώμη, η Σταυρούλα και να το αφιερώσει τον Κωνσταντίνο. Τα λέω απλά έτσι. Ξαναλέω ότι η Μαρία δεν έχει αφιερώσει πουθενά μπρο. Είναι το αγαπημένο μου σήμερα. Μαρία μου, φτιάξε το κέφι, ευχαριστώ. Η Ρώα από Αίγιο ήθελε να ακούσει Μακρόπουλο αυτή τη χρονική περίοδο. Λοιπόν, η Γεωργία ήθελε να πει ένα καλησπέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για να το πιάσω ένα. Είστε πάρα πολύ. Η Έλσα θέλει να ακούσει το δικό μου το δρόμο. Δεν τα προλάβαμε όλα. Θα επανέλθουμε την επόμενη Τετάρτη. Ελπίζω να συντονιστείτε και να είστε άμεσα εδώ να τα πούμε. Δεν θα σας πω θέμα, δεν θα σας πω καλεσμένο, δεν θα σας πω τίποτα γιατί είναι μια πολύ ωραία έκπληξη. Λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να περνάτε ωραία, να βγαίνετε εκτός ρυθμού για να βρίσκετε τον εαυτό σας και να χαμογελάτε πάνω απ' όλα. Γεια σας.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Η πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής στο Μουντιάλ περιέλαμβανε ένα φοβερό σόου του Λιονέλ Μέση. Η Αλμπισελέστε επικράτησε με 3-0 της Αλγερίας και ο Αργεντινός Superstar στα 39 του πέτυχε για πρώτη φορά χατρίκ στη διοργάνωση, όντας παράλληλα ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει συμμετοχή σε 6 παγκόσμια κύπελα. Ο Μέση έφτασε τα 16 γκολ συνολικά σε Μουντιάλ και ισοφάρισε έτσι το ρεκόρ τερμάτων του Γερμανού Μίροσλαβ Κλόζε, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να τον ξεπεράσει. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, η Γαλλία κέρδισε με 3-1 τη Σενεγάλη με 2 γκολ του Εμπαπέ. Η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ με 2 τέρματα του Χάλαντ και η Αυστρία κέρδισε με 3-1 την Ιορδανία.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου. Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι. Θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει. Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανό. Αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από
11: 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στα Καστρούκες, περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρώνα Σοφά, solo divani,
7: di qualità.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Διτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Αυτός είναι ο σταθμός.
13: Έχω κρέμα στη μία κούλια το φεγγάρι.
14: Είναι κομματάρα.
15: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
16: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
17: Ρυθμός 949.
18: Πώς να μην έχεις ξεσηκωθεί ήδη μετά από Θοδωρή Μαραντίνη, πώς να μην έχεις ξεσηκωθεί ήδη και μετά από αυτό το ρυθμό έτσι όπως ξεκινήσαμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα εγώ είμαι σίγουρη ότι σιγά σιγά με όλες τις εκπλήξεις που σας έχω θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, θα ανέβει κι άλλο η διάθεση. Γιατί σας έχω και πολύ ωραίο δώρο για να πάτε σε μια φανταστική παράσταση και για να ταξιδέψετε. Βέβαια, δεν θα πω κάτι άλλο όμως τώρα. Όχι, τώρα θα αφήσω να τα πει όλα ο Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
19: Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε

0: Οικονομόπουλος και ήταν να μαθαίνεις το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 10. Και σήμερα σας έχω μια ταινία η οποία είναι ανθρώπινη, είναι βασισμένη σε μυθιστόρημα και είναι ταξιδιάρικη αλλά με το δικό της τρόπο.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Το απίστευτο προσκύνημα του Χάρολντ Φράι, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας. Ουσιαστικά βλέπουμε έναν κύριο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία, παίρνει ένα γράμμα από μια παλιά του φίλη και ουσιαστικά αντί να απαντήσει σε αυτό το γράμμα, ξεκινάει να περπατάει όλη την Αγγλία για να τη δει. Έτσι, χωρίς σχέδιο, χωρίς εξοπλισμό, απλά πηγαίνει. Είναι ταινιάρα, είναι πολύ ζεστή, είναι ανθρώπινη όπως σας είπα και νωρίτερα. Σε βάζει λίγο να σκέφτεσαι, αλλά όχι κάτι πολύπλοκο. Δεν είναι ρομαντικό γιατί φτάνει με τις ρομαντικές ταινίες, δηλαδή κάπου κούρασαν. Είναι ήρεμο, δεν είναι βαρετό, είναι ό,τι πρέπει και επειδή είναι βασισμένο σε μυθιστόρημα, θα σας δώσω δωράρα μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, δηλαδή ηχητικά βιβλία. Έχει τα πάντα, φαντασίας, τρόμου, επιστημονικά, τα πάντα. Και με ένα κλικ τα ανακαλύπτετε όλα. Οπότε μου στέλνετε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Έλενα Βύση, Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι ωραία που έχει ζεστάνει ο καιρός, που έχει ζέστη, που μπορούμε να κάνουμε τις βόλτες μας. Θα μου πείτε, Ντάντζελο, ωραία είναι να κάνει ζέστη άμα είμαστε ταξίδι. Και θα σας πω, τέλεια, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 949 και σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ακόμη ένας λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Golden Star Ferries, τόσο απλά. Golden Star Ferries.gr. Σας το ξαναείπα, γιατί έκανα σαρδάμ, γιατί και εγώ ζεστέρομαι. Μην νομίζετε, βέβαια, εσείς θα πάτε την ταξιδάρα. Για να κερδίσεις δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλεις, τα πράγματα είναι απλά. Στείλε Golden στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Σε πολύ πολύ λίγο, περισσότερες επιτυχίες κι άλλα θα σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach,
1: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach, σου είπα όχι τώρα! Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
8: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη... πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
23: Και τι άλλο, Αντώνη?
22: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
23: Έτσι, μπράβο.
22: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
24: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να πάτε να γελάσετε, να περάσετε φανταστικά. Γι' αυτό λοιπόν θα σας στείλω στη νέα οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις» σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά. Τρεις αμετανόητοι εργένιδες βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Πρωταγωνιστούν Διονύσης Σαντζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης και Ελένη Καρακάση. Και αν θες να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης 18 Ιουνίου, στείλε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Πάμε τώρα να ανεβάσουμε την ένταση και να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Αναστασία Μυστικό στο ρυθμό 949 και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί σήμερα Τετάρτη, αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Θέλω πραγματικά να στείλω καλή επιτυχία και στην Ελένη, γιατί διάβασα το μήνυμά της τώρα στο 90 που λέει: Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάς όσο διαβάζουμε για εξεταστική μεταπτυχιακού. Καλή επιτυχία και από εδώ. Βέβαια είναι σίγουρη, γιατί εδώ είμαστε μόνο επιτυχίες και αν ακούς ρυθμό 949, η επιτυχία είναι σίγουρη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, και καλή δύναμη και όλα θα πάνε καλά, θετική σκέψη. Είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε τέλεια. Βέβαια τώρα ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο απόλυτος, ο Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του, και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φύλλα.

κι αν με έτεινα γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

τη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.